0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μια φορά λίγο τη θεωρία. Σου είχε πει κανείς να μην γράψει με το αριστερό?
2: Ναι, με είχαν πιέσει να γράφω.
1: Α, είχαν γράψει.
2: Η δυνατή μου πλευρά είναι η αριστερή. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, παίζω μπάσκετ με το αριστερό. Αχα. Ποδόσφαιρο με το αριστερό. Τένις όμως παίζω με το δεξί. Drums παίζω από δεξιά. Είμαι. Δεν γράφω.
1: Δηλαδή,
2: γράφω
1: εκεί
2: με το
1: που
2: δεξί.
1: Θα μπορούσε να κάνει καριέρα είναι με το αριστερό. Στα άλλα με το δεξί είναι που δεν έκανε καριέρα. Εντάξει, οκ, πάμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σε πάω σε μια πραγματική ιστορία της Μάρλη και του Στίβ, 34 και 37 ετών, επιχειρηματίες και οι δύο, οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν.
2: Ωραία.
1: Και εκεί λέει στην αρχή, ξεκίνησε η αρχική ιδέα, σαν αστείο, λένε α, γιατί δεν βάζουμε ένα εισιτήριο εισόδου. Και μετά άρχισαν να βλέπουν τα έξοδα, να σχεδιάζουν το γάμο, συνειδητοποίησαν πόσο ακριβά ήταν όλα. Δηλαδή δεν λέει ότι μέχρι και τέλος κοπής κουτούρτα σε $650 και λένε όπα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό, να έχουμε και το στρες να διοργανώσουμε το γάμο, να έχουμε και όλα αυτά τα έξοδα. Βάλαν λοιπόν, με αυτά και με αυτά, διοργάνωσαν ένα γάμο με τη μορφή φεστιβάλ, προσφέροντας στους καλεσμένους επιλογές μεταξύ του βασικού ημερήσιου εισιτήριου αξίας $57.
3: Αλλά έχει και VIP.
1: Φυσικά. Το VIP είναι $997. Πρόσβαση δύο ατόμων που περιλάμβανε προνομιακή θέση, δείπνο και ειδικό μπραντς και φυσικά ήταν και για το διήμερο. Μάλιστα. Δεν ξέρω τίποτα, 200 ευρώ το άτομο.
3: Φωτογραφία με το ζευγάρι. Έτσι, backstage meeting.
1: Σου λέει θα καλύψουμε τα έξοδα του γάμου χωρίς να υπάρχει οικονομική επιβάρηση και ταυτόχρονα ό,τι μείνει θα στηρίξουμε για ένα φιλανθρωπικό σκοπό.
3: Μάλιστα.
1: Είπανε ότι δεν χρεώσανε τους πολύ στενούς φίλους συγγενείς, δεν τους πιστεύω εγώ φυσικά. Γιατί με αυτά και με αυτά περίπου 100 εισιτήρια πουλήθηκαν και 30 VIP πακέτα.
3: Μια χαρά πήγανε.
1: Εξασφαλίζοντας λέει πλήρη κάλυψη εξόδων και επιπλέον $132,550, τα οποία θα διατεθούν για την κατασκευή σχολικών τάξεων και υποδομών καθαρού νερού στην Κέντρο.
3: Θέλαν να κάνουν κάτι φιλανθρωπικό. Εντάξει.
1: Όχι, θέλαν πρώτα να καλύψουν τα έξοδά τους και μετά να κάνουν κάτι φιλανθρωπικό.
3: Καλά, μεταξύ μας τα περισσότερα, οι περισσότερες εκδηλώσεις που γίνονται τέτοιου φιλανθρωπικού χαρακτήρα και λέει τα έσοδα θα διατεθούν, παράδειγμα, για τον τάδε, σκοπό. Πρώτα καλύπτονται τα έξοδα, δεν το λένε βέβαια, και μετά ό,τι μείνει.
1: Σε γάμους εδώ στην Ελλάδα να γίνει.
3: Όχι σε γάμους, λέω γενικά σε διάφορα events, συναυλίες και τα λοιπά που γίνονται για φιλανθρωπικούς και καλά σκοπούς. Πρώτα καλύπτονται τα έξοδα, ό,τι έξοδο υπάρχει, ρε παιδί μου, και μετά τα υπόλοιπα δίνονται στο σκοπό για τον οποίο υποτίθεται εσύ πληρώνεις για να βοηθήσεις.
1: Πρόσεξε. Εκεί είναι αν είναι μέρος των εσόδων ή όλα τα έσοδα.
3: Υπάρχουν
1: αυτές τις δικλείες. Αν σου λέει μέρος των εσόδων, πάει να πει ότι θα καλυφθούν πρώτα. Αν σου πει όλα τα έσοδα, όμως είναι όλα τα έσοδα.
3: Ναι, μακάρι να είναι όλα τα έσοδα.
1: Στόχος λέει είναι να αλλάξει η νοοτροπία στους γάμους. Και άκου το εσύ για τον τρίτο τώρα αυτό. Δηλαδή, λιγότερη πίεση, λιγότερα χρέη και περισσότερη δημιουργικότητα. Και εσύ μπορείς για φιλανθρωπικό σκοπό να βάλεις ότι τα υπόλοιπα θα πραγματοποιήσουν την ευχή.
3: Είχαμε πει και παλιότερα. Αν θυμάσαι.
1: Είναι η δικιά σου ευχή.
3: Είχαμε πει κάτι ανάλογο, μπράβο, και είχαμε πει το χαμόγελο του παππού.
1: Το χαμόγελο του παππού υπάρχει πάντα.
3: Είναι κατοχυρωμένο έτσι το χαμόγελο του παππού.gr. Το έχουμε κλείσει το domain, όλα είναι δεδομένα. Είναι όλα κρατημένα για να. Αν χρειαστεί δηλαδή, χτύπα ξύλο, να υπάρχει τουλάχιστον ο φορέας τον οποίο θα βοηθήσουν.
1: Μπράβο,
3: δεν το κάνω εγώ επειδή θα θέλω. Θα το κάνω για να βοηθήσω το χαμόγελο του παππού. Εγώ είμαι ο παππού, δεν έχει σημασία.
1: Θα κάνει take a wish, όχι make a wish. Και θα πει, είναι ο φιλανθρωπικό το take a wish που βρίσκουμε έναν άνθρωπο που είχε ένα πολύ ωραίο όνειρο. Και το όνειρο σου είναι να πα στην Ιαπωνία. Αυτό το όνειρο θα καλύψει.
3: Τώρα με αυτό που είπε, μου άνοιξε του ορίζοντε.
1: Ναι.
3: Να έχω μία μεγάλη γυάλα
1: ναι.
3: μέσα με χαρτάκια με όλα μου τα θέλω.
1: Ναι.
3: Και ο κάθε καλεσμένο.
1: Α, θα παίρνει ένα.
3: Take a wish. Θα παίρνει λοιπόν και θα πρέπει να πραγματοποιήσει αυτή μου την ευχή.
1: Θα βάλεις και πιο μικρά, ας πούμε, όμως. Ένα ζευγάρι παπούτσια.
3: Ναι. Θα βάλω 4 γυάλες. 0 ως 50 ευρώ. 51 ως 200 ευρώ. 201 ως 500 ευρώ. Και 501 ευρώ ως άπειρο. Για να μπορείς να επιλέξεις από τη γυάλα που θες και μπορείς να καλύψεις οικονομικά.
1: Α, ωραία.
3: Πώς γίνουν οι ιδέες με τον brainstorming.
1: Πρόσεξε όμως, θα βάλεις σε αυτά 0 έως 50 ευρώ πολύ λιγότερα κομμάτια. Και να σφαχτούν.
3: Άμα εξαντληθούν, εξαντλήθηκαν. Είναι μέχρι εξαντλήσει. Ναι, εννοείται.
1: Ακριβώς.
3: Όποτε ιδέες βγαίνουν με τον brainstorming.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και ήρθε το καλοκαιράκι και ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Να, εμείς ήμασταν εκτός αέρα προηγουμένως και ρωτάγαμε τώρα πότε θα πληρωθεί το επίδομα Δίας.
2: Ναι.
1: Όσοι είναι τυχεροί, βέβαια, και παίρνουν επίδομα Δίας, γιατί υπάρχουν και μεγάλες τόσες οι δημοσιοπάλληλοι, ας πούμε, όσοι υπάγονται στο δημόσιο, δεν παίρνουν επίδομα Δίας. Γενικώς υπάρχει ένα ζόρισμα,
2: ναι,
1: το οποίο τελικά αποδεικνύεται και από τα νούμερα. Θέλω να πω ότι αν αισθάνεστε ότι ζορίζεστε, δεν είσαστε μόνοι και δεν είσαστε και τρελοί επίσης.
2: Deutsche Bank. Mapping the world's prices 2026.
1: Οι τιμές λοιπόν ανά τον κόσμο.
2: Για την ποιότητα ζωής. 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις που μετήχανε στη συγκεκριμένη μελέτη που έκανε η Deutsche Bank. Για την ποιότητα ζωής. Η Αθήνα είναι στην τελευταία θέση.
1: Στην τελευταία.
2: Τελευταία.
1: Μισό λεπτό.
2: Στις 50 αυτές, έτσι.
1: Στις 50 αυτές είμαστε τελευταία.
2: Στην τελευταία θέση. Το λέει, δηλαδή, και το έχει και με bold. Δηλαδή το λέει, άμα το διάβασες καλά, το έχει και τονισμένο. Στην τελευταία θέση. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών, παράδειγμα της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής όμως φτάνει στο 62,4% των αμερικανικών επιπέδων.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή.
2: Πάρε και ένα λεπτό να πω και τα υπόλοιπα. Και όπως έλεγα στο σχολείο.
1: Είμαστε 64% πιο ακριβή και 24% λιγότερο το.
2: Οι μισθοί. Οι μισθοί ανέβηκαν κατά 24%. Το κόστος ζωής όμως φτάνει στο 62,4% των επιπέδων της Αμερικής.
1: Μάλιστα.
2: Και αναφέρει για παράδειγμα. Καταρχάς λέει ότι ο μέσος μισθός στην Αθήνα από το 2016 αυξήθηκε κατά 61,3%. Την ίδια περίοδο όμως τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 144%.
1: Α, μάλιστα.
2: Η τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο κατά 150%. Το κόστος του σούπερ μάρκετ κατά 20,5%. Τι πληρώνουμε ακριβότερα από τη Νέα Υόρκη? Η βενζίνη στην Αθήνα είναι κατά 209% ακριβότερη από τη Νέα Υόρκη, λέει εδώ. Ένα τζιν, αμερικανικής εταιρείας, κοστίζει 138% της αμερικανικής τιμής. Σε σύγκριση με τη Νέα Υόρκη, γρήγορο φαγητό, 85% πάνω.
1: Αναψυκτικά, το δικό μας.
2: Ναι, 76%. Καπουτσίνο, 70%.
1: Το προηγούμενο.
2: Αναψυκτικά, 76%. Εχώρια μπύρα, 64%. Σούπερ μάρκετ, 55%.
1: 55%!
2: Όμως!
1: Δεν ήταν όμως το πόσο κάνει. Δεν ήταν στο πόσο κάνει, γιατί δεν βάλανε Νέα Υόρκη στο πόσο κάνει.
2: Η Αθήνα παραμένει φθηνότερη στις δημόσιες συγκοινωνίες και ευνοείται από το κλίμα.
1: Α, από το κλίμα. Τα έχουμε ξαναπεί. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις θάλασσα. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις βουνό. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις το βρακί του Στάθη Χριστοφορίδη. Δεν έχει σημασία.
2: Αυτό το βρακί όμως είχε πάει στη θάλασσα. Αυτό το βρακί είχε πάει χθες στη θάλασσα. Έτσι.
1: Σωστό,
2: όταν λέμε αυτό, έχει δηλαδή μυρίζει θαλασσινό αέρα αυτό το βρακί.
1: Μπράβο.
2: Αυτά.
1: Μαλακτικό δεν μυρίζει, δεν βάζουμε.
2: Τι μαλά?
1: Μαλακτικό.
2: Α, μαλακτικό. Δεν βάζουμε γιατί χαλάει τα ρούχα. Εγώ τουλάχιστον.
1: Θάλασσα μόνο θάλασσα και αλμύρα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Μύκονος, Ιτήνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Jackson, The Way You Make Me Feel. Ξεκίνημα στο Easy Breakfast λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου του 2026 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοβορίδη.
1: Άλλη μια μερούλα, είναι.
0: Άλλη μια μερούλα για σένα που φεύγεις την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν με νοιάζει το πρόβλημά σου.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και, μα δεν το είπα εγώ, το είπα άλλη μια μερούλα.
1: Δεν έμεινε... το είπες εσύ.
0: Δεν το είπα δηλαδή ως κάτι κακό. Και για σένα και για μένα.
1: Δεν το είπα εγώ.
0: Break. Κάνουμε ένα break. Μια εβδομάδα πριν τις διακοπές.
1: Ναι. Βέβαια, παιδί μου στην καλλιτεχνική που πάω, έχουμε ένα φίλο. Έναν άνθρωπο εκεί πέρα που κάνει καλλιτεχνική, ο οποίος είναι ο Άρης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέει καλά, γελάω πάρα πολύ μαζί του. Πρέπει να σου πω κάτι. Όπως έχεις καταλάβει, όμως δεν αντέχουμε. Πλέον δεν αντέχουμε να βλέπουμε ο ένας τα μούτρα του άλλου. Ναι. Θέλουμε διακοπές.
0: Και να ξέρεις, δεν ξέρω, το έχεις παρατηρήσει, φαντάζομαι, στα 6 χρόνια που κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει, τον Αύγουστο λείπουμε όλο. Okay. Πιο πολύ, πώς να σου το πω, μας δίνει ενέργεια ένα τριημεράκι που λείπει ένας από τον άλλο μέσα στη χρονιά. Ένα τετραημεράκι, ένα πουσουκού.
1: Αυτό, μια γαστεντέρι, τι θα
0: μπράβο,
1: πάθεις,
0: ναι, μια αρρώστια. Παρά ο ένας μήνας. Εντάξει, ο ένας μήνας είναι ένας μήνας.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα και με τον ένα μήνα.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η εβδομάδα που θα λείψεις,
1: ναι,
0: θα είναι συγκλονιστικά καλή για την ψυχολογία μας. Για την επόμενη που είναι τελευταία με εβδομάδα, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εβδομάδα.
1: Εγώ την επόμενη εβδομάδα, αγάπη.
0: Αλλά δεν παίζει μόνο την εβδομάδα που γέλα. Εντάξει,
1: ξεκινάω
0: μια
1: ναι, διακοπές.
0: Ναι, οκ. Okay. Θα γυρίσω όμως μια εβδομάδα.
1: Όχι, άκουσα.
0: Αν ξεκινάς διακοπές γενικά. Τελεία. Οκ. Okay. Εντάξει. Okay.
1: Σε προετοιμάζω λοιπόν.
0: Σηκώνει και τα χέρια.
1: Πώς
0: το τσαλίκι στο
1: σε. Διακοπές.
0: Ωραία.
1: Εγώ το δήλωσα.
0: Ωραία. Θα κάτσω δύο εβδομάδες παραπάνω. Θα τις πάρω αυτές τις δύο εβδομάδες αργότερα με στη χρονιά.
1: Ναι, κάνω ό,τι θες. Δεν με νοιάζει και καθόλου.
0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Believe, Visera για τη συνέχεια και αμέσως μετά η άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 16 Ιουλίου. Καλημέρα σας.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, πρωινό 5η 16 Ιουλίου, Easy Breakfast, άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Και τι είναι το Eigengrau?
0: Eigengrau.
1: Eigengrau.
0: Ένα χιονοδρομικό κέντρο στα βουνά της Αυστρίας.
1: Όχι. Όταν κλείσει τα μάτια σου, κλείσει τώρα τα μάτια σου, δεν βλέπεις μαύρο.
0: Δεν βλέπω μαύρο, έχεις δίκιο.
1: Είναι το Eigengrau. Το Eigengrau αποδίδεται συχνά στο φιλόσοφο και φυσικό Γκούσταν Φέχνερ. Όταν κλείσει τα μάτια σου και μέσα σε ένα απόλυτα σκοτεινό δωμάτιο. Άνοιξε τα τώρα, Στάθη,
0: ναι,
1: συχνά.
0: Ναι, γιατί μου
1: άρεσε. Λοιπόν, ακόμα και σε σκοτεινό απόλυτο δωμάτιο να είσαι, η απόχρωση που βλέπεις δεν είναι στην πραγματικότητα μαύρη, είναι μια βαθιά απόχρωση του γκρι, το εγγενές γκρι, που είναι το Eigengrau. Αυτό τώρα γιατί σήμερα δεν θα σου πω, γιατί δεν θα καταλάβεις κιόλας. Αλλά γιατί και εγώ τώρα έβγαλα τα μάτια μου.
0: Ναι. Πάντως
1: στην πραγματικότητα είναι ότι το μάτι δηλαδή φαντάζεται,
0: ναι,
1: δηλαδή προσομοιώνει ότι φαντάζεται ότι είναι έναν τύπο κοντινό, αντιδρά δηλαδή με τον ίδιο τρόπο σαν να βλέπει φως και βγάζει από τον γκρι. Δεν έχει νόημα.
0: Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
1: Μπράβο.
0: Η σημερινή.
1: Φίλη Φίδη.
0: Ορίστε.
1: Φίλη Φίδη.
0: Φίλη Φίδη. Σαν σήμερα το 1661 κυκλοφορούν τα πρώτα χαρτονομίσματα στην Ευρώπη, τα οποία τυπώνει και κυκλοφορεί η τράπεζα της Στοκχόλμης. Σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αρτιμηθείς τον ιερό μου» στα αγγλικά με αγγλικό στίχο, το λεγόμενο Honeymoon Song. Σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Αυτό που προσγειώθηκε στη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1979 ο Σαντάμ Χουσέιν αναλαμβάνει την ηγεσία στο Ιράκ. Σαν σήμερα το 1999 είχαμε το αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο John F. Kennedy Jr., η γυναίκα του Κάρολιν Μπέσετ Kennedy και βεβαίως η αδερφή της η Λορίν Μπέσετ. Σαν σήμερα λοιπόν το 1999. Σαν σήμερα το 2012 κυκλοφορεί, είναι πολύ στην επικαιρότητα τώρα λόγω της Οδύσσιας, ο Christopher Nolan, η ταινία του The Dark Knight Rises, Batman, ο Christian Bale, συγκλονιστικός θα πω εγώ, μαζί με την Anne Hathaway, η πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Σαν σήμερα το 2016, αν θυμάστε, είχαμε μία μέρα νωρίτερα χθες, είχαμε το πραξικόπημα στην Τουρκία, το που πήγε να γίνει πραξικόπημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ερντογάν ανακοινώνει ότι για όλα αυτά ο Γκιουλέν, ο οποίος είναι στις ΗΠΑ, ότι επαναφέρει τη θανατική ποινή κτλ. Ταυτόχρονα, αν θυμάστε, ένα ελικόπτερο είχε προσγειωθεί στην Αλεξανδρούπολη με 8 άτομα τα οποία επέβαιναν σε αυτό με αεροπορικές φόρμες χωρίς διακριτικά, τα οποία βεβαίως άτομα ζήτησαν άσυλο κτλ. Και είχαμε και εκεί μία διπλωματική κρίση. Σαν σήμερα, το 2018, κυκλοφορεί το musical, το sequel Mamma Mia. Here we go again. Αυτά περί γεγονότων. Να πω ότι σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ένας διάσημος αυστριακός διευθυντής ορχήστρας και ελληνικής καταγωγής, ο λεγόμενος Herbert von Karajan. Πασίγνωστος, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Tainted Love, Iquan, και σε λίγο το σημερινό Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα.

0: Stumble in in, Chris Norman, Suzy 4, Easy Breakfast. Έτοιμοι για το σημερινό λέξο ελληνοκρεκό. Άρα, να κλείσουμε σωστά το πρώτο μας σημείωρο.
1: Και πάμε να δούμε τη λέξη ίστρος. Ο ίστρος που λέμε, έτσι. Ναι. Είτε ο δημιουργικός ίστρος, είτε ο βιολογικός ίστρος.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε.
0: Δεν το μυαλό μου ποτέ στο δημιουργικό ίστρο,
1: Αλήθεια.
0: Με το που άκουσα ίστρο, σκέφτηκα το βιολογικό ίστρο,
1: Το κουνέλι.
0: Ναι.
1: Μα, το ποντίκι.
0: Τη γάτα.
1: Τη γάτα. Ωραία. Λοιπόν, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ίστρος, η οποία στην αρχή, η αρχική της αρχική της σημασία ήταν η αλογόμυγα ή ο βόμβος. Αυτό τώρα γιατί? Διότι η αλογόμυγα όταν τσιμπούσε τα...
0: Οπα. Ναι, συγγνώμη.
1: Όταν τσιμπούσε τα ζώα...
0: Βάρασε μένα το τραπέζι.
1: Τα έκανε να... Ρε παιδί μου, τρελαινόντουσαν, γιατί από τον πόνο.
0: Μάλιστα, όταν... ναι.
1: Οπότε... Αυτό μεταφορικά άρχισε ο ίστρος στην αρχαία Ελλάδα. Είχε και την έννοια της θεϊκής μανίας. Ότι τον έπιανε τρέλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και μετά κατέληξε και στα νεότερα χρόνια να σημαίνει δηλαδή αυτό. Οπότε ξεκίνησε από την αλογόμυγα, η οποία προκαλούσε τόσο έντονο πόνο στα ζώα που κάναν σαν τρελά. Από εκεί μετά ήταν ότι τον έπιασε ίστρος στην Δύση και στην Ιλιάδα. Και καλά, η ομηρική μανία. Ναι, έπαιζα χθες με το μηχανάκι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Με λιγάκι ραμολιμέντο.
0: Άμα κάνει σούζες, έτσι είναι.
1: Ναι, άμα κάνει σούζες, έτσι είναι. Άμα κάνει κόντρες στην παραλιακή. Οπότε από τη θεία μανία μετά κατέληξε τέλος πάντων σε αυτό που λέμε εδώ πέρα στην ελληνιστική. Ο δημιουργικός ίστρος ή της βιολογίας.
0: Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Εγώ επειδή δεν έχω δημιουργικό ίστρο, γι' αυτό έκανα. Ανέβασα. Πάτησα λάθος κουμπί και ακούστηκε αυτό που ακούστηκε. Κατάλαβες.
1: Τον άλλον
0: τον έχω. Κάποια στιγμή. Τον είχα κάποια στιγμή, ναι. Τον ίστρο που είχε, πώς το λένε. Το θυμάμαι και κλαίω, ρε παιδί μου, αυτό. Κάπως το λένε τώρα.
1: Αποχαιρέτα τον ίστρο που χάνει.
0: Μπράβο, κατά ναι, την ναι, ναι, ναι, κάτι ωραία, τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
15: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
16: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
17: Κάτι νέο, έφτασες στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σεισμική δόνηση 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη Λέσβο χθες το βράδυ. Σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας, διαβεβαιώνει η Ελληνική Μετρό σε ανακοίνωσή της. Ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων, όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027. Επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνιση.gov.gr θα παραταθεί μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοιχτά εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με στόχο στρατηγικές τοποθεσίες στις νότιες ακτές του Ιράν.
22: Easy Sports.
21: Η Αργεντινή νίκησε με 2-1 την Αγγλία και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.
22: Easy Weather.
21: Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
22: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: 7 και 5 στο Easy Breakfast, πρωινό. Παραλίγο θα έλεγα Δευτέρα τώρα, πρωινό Πέμπτη. Εδώ είμαστε.
1: Προς
0: Θεού, πραγματικά. Έχουμε κίνηση στην Αθήνα, στο Κηφισό, κατά διαστήματα, στην κάθοδο, με μικροκαθυστερήσεις και μικρομποτιλιαρίσματα από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο, από τη Λένορμαν και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Ρεύμα εξόδου Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου και αρκετή κίνηση βεβαίως έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά από τους ταξιδιώτες.
1: Τον είδες τον αγώνα?
0: Τον είδα όλο.
1: Όλο.
0: Είναι ο πρώτος αγώνας στο Μουντιάλ.
1: Τι ώρα?
0: Που είδα 12-12, τι ώρα τελείως, 12-12 παρά.
1: Θα μας
0: 12
1: τα πεις και... όλα σε λίγο.
0: Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Εγώ ως,
1: στεναχωρέθηκες.
0: Στεναχωρέθηκα τώρα, δεν στεναχωρέθηκα κιόλας για...
1: Ξένο άμπερα.
0: Πέσουν τα εκατομμύρια τώρα εκεί μέσα και στεναχωρέθηκα, αλλά χαλάστηκα. Εντάξει, ήθελα να κερδίσει η Αγγλία. Είμαι φαν της Αγγλίας.
1: Εντάξει.
0: Δεν κέρδισε, δεν χάρηκα.
1: Η διαιτησία πώς τα πήγε αυτή τη φορά?
0: Εντάξει, εγώ μια χαρά την είδα.
1: Α, την είδες μια χαρά.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι το οποίο να
1: πει. Μεροληψία, μάλιστα. Ναι, ωραία.
0: Έκρινε το παιχνίδι.
1: Εντάξει, φτάνει, θα μας τα πει και αργότερα.
0: Θα σας το πω και αργότερα τι περιμένετε την ανάλυση μου.
1: Όχι, καμία σχέση. Δηλαδή τώρα συγγνώμη, πάει Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ισπανία-Αργεντινή.
1: Ισπανία,
0: Ισπανία, οπωσδήποτε. Γιατί είναι και μέσα στην Αμερική. Δεν τα πάει καλά με το. Ρε παιδί μου, θέλουν όλη την Ισπανία γιατί σου λέει μέσα στην Αμερική που ο Τραμπ δεν τη θέλει την Ισπανία που διέκοψε σχέσεις εμπορικές, φιλικές κτλ. Κτλ. Να πάει να το πάρει εκεί μέσα.
1: Πού χρησιμοποιούν τα γαϊδουράκια για να φάνε τα, να σώσουν τα δέντρα, είναι πολλά.
0: Phil Collins, Another Day in Paradise. Και Natalie Imbruglia τον για τη συνέχεια.

0: Η Νάταλι Μπρούλια και το Torn στο Easy Breakfast, 7 και 14 πρώτα λεπτά, πρωινό 5η 16 Ιουλίου. Γρήγορη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην παγκόσμια ειδησιογραφία συνεχίζει βεβαίως να κυριαρχεί το θέμα της Μέσης Ανατολής με βομβαρδισμούς για άλλο ένα βράδυ. Σφυροκόπημα διαβάζω τώρα εδώ στο Ιράν. Αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ιρανοί θέλουν να τα βρούμε. Θέλουν να συμφωνήσουμε. Θα δούμε αν θα συμφωνήσουμε.
1: Από εδώ και πέρα, επειδή τα νεύρα δεν είναι και στα καλά τους και επειδή έχουμε μόνο τρεις
0: εβδομάδες,
1: δεν θα λες τι γίνεται γενικά στον κόσμο και ποια είναι η γνώμη μετά του Τραμπ. Τη γνώμη του Τραμπ δεν θέλουμε.
0: Μα δεν είναι γνώμη, είναι η δήλωση του πλανητάρχη. Του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ναι, δεν θα λες τις δηλώσεις.
0: Είπε ο άνθρωπος ότι ξέρω ότι οι Ιρανοί θέλουν να τα βρούμε. Ή θα συμφωνήσουμε.
1: Ή δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Ναι, δεν το είπε ακριβώς έτσι. Ή θα τελειώσουμε τη δουλειά.
1: Ωραία.
0: Αυτό είπε. Να μην το πω και αυτό δηλαδή. Ρε φίλε, λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε το τραγικό δυστύχημα στην Χαλκιδική.
1: Γενικά,
0: το τροχαίο.
1: Πολλά χθες δυστυχήματα.
0: Πολλά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά πολλά δυστυχήματα. Έχουμε το θάνατο το φεβιό της Μάρος Κοντού.
0: Ναι, βεβαίως.
1: 92 χρονών.
0: Βεβαίως.
1: Ρε, εσύ ξέρεις ποιος άλλος έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες μέρες. Α, χθες νομίζω.
0: Χθες, ο Λορέτζο. Αυτό
1: ναι,
0: θα πεις.
1: Ρε, ναι, ναι. Πολύ νέος άνθρωπος κι αυτός.
0: Είχε, λέει, προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Στην ηλικία μας. Ο οποίος μεταξύ άλλων βεβαίως μας άφησε και το τι λες τώρα. Έτσι. Αυτή η ατάκα, το τι λες τώρα, είναι δική του.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν την ώρα που έβλεπαν τότε στο μπαρ. Θυμάσαι που ήταν στο μπαρ.
1: Στον μπαρ, βέβαια, πως δεν
0: βλέπαν έναν αγώνα του Παναθηναϊκού που τον κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι. Και εκεί την ώρα αναφώνησε αυτό τι λες τώρα. Από εκεί έμεινε το τι λες τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Είναι δική του η ατάκα. Λοιπόν, όντως έφυγε και ο Λορέτζο Καριέρε αρκετά νέος και βεβαίως είχαμε και την πρόκριση για να πάμε και στο Μουντιάλ, στον τελικό για την Αργεντινή. Ανατροπή με δύο γκολ στο 85 και στο 90 φεύγα. Κέρδισε 2-1 την Αγγλία, η οποία έβαλε πρώτη γκολ βεβαίως, αλλά μετά κάθισε πίσω. Δηλαδή ήταν, φαινόταν το παιχνίδι ότι το γήπεδο έγινε. Δηλαδή,
1: κατάλαβα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Πότε είναι ο τελικός?
0: Την Κυριακή.
1: Αυτή.
0: Όχι, μετά από τρεις.
1: Α, ωραία.
0: Αυτή προφανώς.
1: Α, ωραία. Να σου πω κάτι, τι ώρα?
0: Νομίζω 10 η ώρα.
1: Α, θα τον δεις και αυτόν.
0: Νομίζω 10. Το δω,
1: ναι, για την επόμενη μέρα θα είσαι και ξεκούραστος, δεν τα έχει και εμένα στο κεφάλι σου. Οπότε ναι.
0: Ουσιαστικά
1: ναι.
0: Και εγώ για μένα διακοπές θα είναι.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο. Δευτέρα θα έρθω μόνος μου.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι.
0: Χαρά.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Daniel Merriweather για τη συνέχεια, τη μουσική συνέχεια με το Impossible στον Easy και αμέσως μετά βεβαίως η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο Easy Breakfast.
1: Και διαβάζω από χθες, προχθές. Mm. Αλλά ευτυχώς χθες βγήκε και η ανακοίνωση του μετρό, του ελληνικού μετρό.
0: Α, για την Κυψέλη.
1: Ναι, διάβαζα προχθές λοιπόν ότι πάνω από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές. Τους ανήκους κάπως να ανανάστατε, γιατί έγινε και αυτή η ιστορία με τα πετράλωνα. Γιατί πριν από 1,5 μήνα είχε βγει ένα υγρό τσιμέντο από το πηγάδι ενός σπιτιού και μετά είχε πλημμυρίσει ένα υπόγειο. Από υγρό τσιμέντο,
0: ναι,
1: που
0: έβγαινε, ναι,
1: από τα έγκατα της γης.
0: Εγώ βέβαια είχα ακούσει ότι είχε γίνει και στις πρώτες γραμμές του μετρό είχαν ανάλογα περιστατικά σε περιοχές. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σκέφτηκα το σπίτι σου.
1: Σύμφωνα με τα νέα, ποιο σπίτι μου.
0: Επειδή είσαι κοντά στη νέα γραμμή που χτίζεται του μετρό, όταν
1: όχι,
0: άκουσα ρογμές σε πολυκατοικίες και τα λοιπά που περνάει ο μετροπόντικας, λέω το σπίτι της Μαρίας.
1: Λέω να μετρά περνάει. Δεν νομίζω ότι θα περνάει.
0: Κοντά είσαι όμως.
1: Είμαι κοντά.
0: Είσαι κοντά.
1: Σύμφωνα λέει με τα νέα, έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18-20 εκατοστά στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Δεν νομίζω.
1: Ενώ οι κάτοικοι καταγγέλνουν ρογμές, λέει, σε κολόνες και τείχους, πτώσεις σοβάδων, αποκορύσεις και σπασμένα μάρμα. Παρ' όλα αυτά όμως, χθες βγήκε ανακοίνωση από το ελληνικό μετρό και είπε όλα ότι είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Πες το σε αυτό. Δηλαδή, ωραία τα λέμε έξω από το χώρο. Αν το δικό μου σπίτι είχε μια ρογμούλα, έτσι.
1: Ρογμούλα, κόμπι.
0: Μια μικρή ρογμή, εγώ σου λέω. Που και ήξερα ότι από κάτω περνάει ο μετροπόντικας και η ανακοίνωση έλεγε όλα καλά. Δεν θα ήμουν και ο πιο ήσυχος άνθρωπος του πλανήτη.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια με ρογμές στην Κυψέλη. Ο ανάδοχος έχει ήδη αναλάβει με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες αποκατάστασης του ρήγματος, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους.
0: Εντάξει.
1: Δείχνεις εμπιστοσύνη.
0: Ναι, δείχνεις εμπιστοσύνη, το λέμε εμείς που δεν έχουμε ρογμές. Άμα είχα ρογμή στο σπίτι, δεν ξέρω θα δείχνει.
1: Ο ανάδοχος επισκέφθηκε όλα τα κτίρια, πραγματοποίησαν αυτοψίες και ενημέρωσαν τους κατοίκους για την έκταση του φαινομένου.
0: Θα κάνουμε και το σταυρό μας και. Εντάξει, έχει ο Θεός.
1: Πάντως, εκεί οι εργασίες στο μετρό Κυψέλης έχουν σταματήσει.
0: Ναι.
1: Εδώ και κάποιο καιρό.
0: Για να προλάβει ο ανάδοχος να πάει στα σπίτια, να δει τι γίνεται.
1: Όχι, από πιο πριν. Γιατί
0: προφανώς
1: κάτι. Είδανε, λέει, ότι το έδαφος κάτι δεν είναι πάρα πολύ συστατικό κτλ. Έχουν σταματήσει πάντως οι εργασίες. Από τις 8 Πέμπτου. Δηλαδή είναι και αρκετό χρονικό διάστημα που έχουν σταματήσει.
0: Ας μην έχουμε χειρότερα.
1: Όχι, ρε,
0: ας μην έχουμε χειρότερα.
1: Φαντάζομαι πως όχι. Διαπιστώθηκαν, λέει, μία αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο γεωλογικά ασθενές, στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση του σχεδιασμού του έργου. Θα δούμε τώρα. Εάν υποψιαστώ πάντως δεν γίνει το μετρό. Εκεί, στην Κυψέλη.
0: Πώς δεν θα γίνει, μωρέ, εντάξει.
1: Θα γίνει. Άμα έχει πρόβλημα το έδαφος.
0: Θα υπάρχουν.
1: Και μείνει η τρούπα. Δεν θα είναι ωραία.
0: Όχι, ρε, εσύ, εντάξει.
1: Φαντάζομαι
0: ότι θα
1: κάνουν μετά τσιμέντο και δύο δέντρα.
0: Κάτι θα κάνουν, δεν είναι. Οι λύσεις υπάρχουν. Θέλω να πω ότι προφανώς. Επειδή σου λέω, είχα ακούσει ότι και παλιότερα όταν γινόταν οι πρώτες γραμμές του μετρό υπήρξαν ανάλογα προβλήματα σε περιοχές και κτίσματα από τα οποία κάτω πέρναγε ο μετροπόντικας, τα οποία. Σε εισαγωγικά ήταν αναμενόμενα και αντιμετωπίστηκαν. Okay. Και συνεχίστηκε το έργο. Μακάρι.
1: 8 Πέμπτου πάντως είναι πολύ, είναι δύο μηνάκια, έτσι.
0: Τι 8 Πέμπτου.
1: Σταμάτησαν οι εργασίες για το μετρό.
0: Εντάξει.
1: Δύο μήνες.
0: Καλά, τι έγινε. Θα πάει δύο μήνες πίσω δηλαδή το έργο και τι έγινε.
1: Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν προφανώς κάτι. Α, εντάξει, μια εβδομάδα το έχουμε λύσει.
0: Όχι, εντάξει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το μετρό είναι τελειωμένο.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμαριά αυτή η επέκταση που έπρεπε να έχει παραδοθεί από το Φλεβάρι, ξέρω εγώ, τον Νοέμβρη πέρσι, θα πήγαινε τώρα, θα παραδοθεί τέλη Ιουλίου, που είναι τελειωμένο το έργο. Δηλαδή έχει περάσει ο μετροπόντικας, έχουν σκάψει, έχουν κάνει όλες τις. Ό,τι χρειάζεται. Είναι έτοιμο το έργο. Και περιμένουν τώρα τις επόμενες 10 μέρες που είναι κρίσιμες για να βγει ένα πιστοποιητικό, το οποίο αν δεν βγει στα 10 μέρες δεν θα παραδοθεί τέλη Ιουλίου. Θέλω να πω ότι οι διαδικασίες είναι αργές, δεν είναι. Μου λες, σταμάτησε το έργο 2 μήνες. Α, σταμάτησε και 5 μήνες. Α, αργήσει και 8 μήνες και 10 μήνες.
1: Δεν το περιμένω.
0: Δεν το περιμένω. Μήπως έτσι είμαι κρυφός εκπρόσωπος περνώντας έτσι υπογείω στα συμφέροντα των μεγάλων εργολάβων.
1: Σε είδα πάντως πολύ σίγουρο, με αυτοπεποίθηση, πολύ καθησυχαστικό.
0: Ναι, σαν να είμαι εκπρόσωπος. Repel Spray στην παρέα μας για να πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε το Repel Spray βεβαίως από τη Unipharma. Μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια και γενικά τα έντομα. Διότι το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες για άλλο ένα καλοκαίρι. Κλασικά Repel Spray.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom, σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη, φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά

0: Και διασκευάζοντας λίγο τον Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούνι γλάρι, εμείς που είμαστε λίγο του εξωτερικού, το κάνουμε μπάρι μπάρι μπάρι μπάρι στο γυαλό πετούνι γλάρι και πετάμε στο μπάρι με την Αιτζίαν απευθείας για να ανακαλύψετε μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Πετάει η Αιτζίαν λοιπόν απευθείας στο μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς κλείνετε το εισιτήριό σας για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή βεβαίως στο Aegean App. Ωραία.
1: Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι, πάει.
0: Πώς δεν πάει.
1: Μπάρι, μπάρι, αλλά στο μυαλό.
0: Από τον μπάρι γυρίζουμε στον Κηφισό. Στην κίνηση στην Αθήνα που είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο μεταξύ Λένορμαν και Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί και μετά προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Αρκετή κίνηση από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, αλλά χωρίς πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα. Επόμενη ενημέρωση βεβαίως σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
1: Εν τω μεταξύ, τις προάλλες ήμουνα προς Αγίους Αναργύρους. Και πήγαινα παράλληλα με το ποτάμι, με αυτό που είναι, ρε παιδί μου, αυτό που έχει μείνει. Και εκείνη την ώρα μου έσκασε κλικ στο κεφάλι μου πώς θα ήταν αυτά που βγαίνουν και πολλές φορές με το AI. Είναι μεγάλο μήκος, δηλαδή θέλω να πω ότι και εκεί είναι
0: παζωμένο. Αν είχε χτιστεί η Αθήνα γύρω από το ποτάμι.
1: Αν είχε παραμείνει το ποτάμι, τέλος πάντων, ναι, και είχε χτιστεί γύρω από εκεί.
0: Όπως σε όλες τις μεγάλες μητροπόλεις.
1: Θα ήταν ένα όνειρο, έτσι.
0: Δεν κυκλοφορεί και μια φωτογραφία
1: Ναι. Αυτό σου λέω, επειδή πέρναγα δίπλα στον παράδρομο από το. Εκείνη την ώρα το έκανα εικόνα, ρε παιδί μου, και λες άλλη ποιότητα ζωής, έτσι.
0: Τώρα που λες ποτάμι, θυμάμαι πάντα στον Κηφισό την πρώτη μέρα που ήρθα ποτέ στην Αθήνα το 2001 μάλλον. Και ξεκινάω από τον Πειραιά να πάω στο Μαρούσι, που ήταν τότε ο σταθμός στον οποίο δούλευα. Ακόμα κάναν έργα βέβαιως, δεν ήταν δηλαδή ο Κηφισός όλος τελειωμένος, λόγω 2004 ακόμα ήταν σε εξέλιξη. Οπότε πήγαινες ένα κομμάτι πήγαινες με τον καινούριο δρόμο, ένα κομμάτι από τον παλιό Κηφισό που εγώ δεν ήξερα τότε. Ούτε GPS έτσι. Μου λένε πώς θα στρίψεις από εδώ, να πας από εκεί. Έκανα δύο ώρες. Πρώτη μέρα που ήρθα στην Αθήνα, έκανα από Θεσσαλονίκη τώρα, τη Φραπεδούπολη. Έκανα δύο ώρες και ένα τέταρτο να πάω.
1: Άργησες.
0: Όχι, πήγα πρωί-πρωί. Καλός υπάλληλος τότε.
1: Ναι, μπράβο. Μα αυτό είναι. Έδωσε το καλυπάτι της παραπάνω τότε και.
0: Ένα τέταρτο. Και λέω θα τύχε μωρέ, δεν θα είναι κάθε μέρα έτσι.
1: Ναι, αλλά.
0: 25 χρόνια αργότερα είναι κάθε μέρα σχεδόν έτσι. 10,000 Maniacs because the night, Σλιμάν Μοναμούρ και σε λίγο η σημερινή εύκολη ερώτηση Νότης.

0: Ο Σλιμάν και το Μοναμόρ τονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και στο Easy Breakfast, βεβαίως, όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα με.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η οποία εύκολη ερώτηση Not. Χθες ημέρα Τετάρτη έλεγε ότι ένας στους τέσσερις το κάνει πρώτο-πρώτο με το που μετακομίζει σε νέο σπίτι. Σωστή απάντηση ήταν αλλάζει το κάθισμα τουαλέτας που βρέθηκε. 7 στις 10 γυναίκες και 8 στους 10 άνδρες δήλωσαν πως θα συνέχιζαν μία σχέση παρόλο που... Τι?
2: Ναι.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. 7 στις 10 γυναίκες και 8 στους 10 άνδρες δήλωσαν πως θα συνέχιζαν μία σχέση παρόλο που τι?
2: Που θυλάζει, ας πούμε, τη μητέρα του, όντας ενήλικας, όπως εκείνη και η ωραία ιστορία που μας είπες προάλλες, που έπιασε μια νύφη λίγο πριν το γάμο, το γιο να θυλάζει τη μαμά του.
0: Πολύ εντάξει. Μεγάλη απάντηση, δεν χωράει στο Instagram.
2: Ναι.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε και σήμερα, καλοκαίρι είμαστε. Και το καλοκαίρι θέλει την απόλυτη όαση δροσιάς και μάλιστα να απέχει μόνο 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, την έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Βγαίνετε από εκεί, την έξοδο 5, και μπαίνετε σε mood διακοπών, διότι θα βρείτε το Water Fun Water Park. Εκεί υπάρχουν φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς, για μεγάλους, πισίνες, ομπρέλες, ξαπλώστρες για άραγμα όλη μέρα. www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Και από εμάς ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων εντελώς δωρεάν για το Water Fun Water Park. Με το μήνυμά σας μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση και ο νικητής νικήτρια ενημερώνεται λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της, παρόλο που δεν ταιριάζουν, παρόλο που λέει ψέματα, παρόλο που έχουν διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις, παρόλο που απατήθηκαν τα πρώτα μηνύματα. Καμία από αυτές τις απαντήσεις βεβαίως δεν προσεγγίζει τη σωστή απάντηση, την οποία θα δώσουμε και εμείς 15 στον αέρα και αργότερα θα την ποστάρουμε με story στον Instagram λογαριασμό
2: για
0: του.
2: Για σένα είναι σημαντικό.
0: 97,2. Όχι ιδιαίτερα.
2: Α, για μένα.
0: Δεν θα διέκοπτα δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν το έχουμε συζητήσει.
2: Μπορεί να είναι και.
0: Δεν ξέρω αν σε. Δηλαδή...
2: Red flag.
0: Τόσο πολύ.
2: Μα μου τη δίνει γιατί... μερικές φορές σε περίεργες φάσεις.
0: Ναι, αλλά γενικά δεν είναι red flag. Γιατί σου λέει 7 στις 10 γυναίκες και 8 στους 10 άντρες θα το συνέχιζα. Ναι, δεν
2: ωραία,
0: είναι.
2: Ωραία.
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι θα. Εντάξει.
2: Θα μου το πεις εκτός αέρα.
0: Θα το πω εκτός αέρα. Εσύ είσαι και λίγο περίεργη τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί και να σε ενοχλεί. Σε μου κάτι βλακία στο γι' αυτό σε μόνη.
2: Ανορθογραφία.
0: Όχι. Beverly Knight, Piece of My Heart για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Set on you, got my mind set on you για την ακρίβεια. George Harrison στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Σας τα είπα εγώ. Δεν τα έλεγα στον αέρα. Τη λέω εκτός αέρα την απάντηση στην εύκολη ερώτηση για την οποία δεν έχετε βρει απάντηση. Για την οποία 7 στις 10 γυναίκες και 8 στους 10 άντρες θα συνέχιζαν τη σχέση παρόλο που και μόλις τη λέω την απάντηση. Βέβαια μου λέω.
1: Δύσκολο πολύ. Δηλαδή να σου πω κάτι, θα σου πω, θα τη συνέχιζα, αλλά βρίσκοντας, προσπαθώντας να βρω την πρώτη ευκαιρία να φύγω από το παράθυρο και όχι από την πόρτα, λοιπόν. Και χωρίς από κάτω να έχει βάλει ο άλλος εντόνι.
0: Πάμε για το πρώτο Pay Your Bills, έτσι νωρίς σήμερα, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον πρώτο δικό σας λογαριασμό, όπως δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr / easy972. Και βεβαίως, εφόσον κληρωθείτε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού και να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Αυτό ελπίζουμε ότι θα κάνει και ο Αντώνης P. Αντώνης P. με κινητό που τελειώνει σε 603 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 144 ευρώ, που σημαίνει ότι είναι ένα μεγάλο ποσό, που σημαίνει ότι μπορούμε όμως να το πληρώσουμε όλο και τα 144 ευρώ του Αντώνη P. με κινητό που τελειώνει σε 603. Αντώνη μου,
0: για 10 λεπτά μέχρι τις 8 και 3 πρώτα λεπτά σε περιμένουμε στο 210-6842-220. Αντώνης P. με κινητό που τελειώνει σε 603 σε περιμένουν για την ακρίβεια 144 ευρώ που έχει ζητήσει για το λογαριασμό ρεύματος σου. 210-6842-220 για το επόμενο δεκάλεπτο. Η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα και για το Pay Your Bills. Easy Summer
2: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by the E υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο επιχείρηση τροφίμων και κρεάτων επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες. Σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατιστικής λειτουργίας, διαβεβαιώνει η ελληνική μετρό σε ανακοίνωσή της. Ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με ευθύνη και οι δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων, όπως αναφέρει η ελληνικό μετρό. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής για Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνιση.gov.gr, θα παραταθεί μέχρι και την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοιχτά παραμένει η προθεσμία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταληξεί σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με στόχο στρατηγικές τοποθεσίες τις νότιες ακτές του Ιράν.
15: Easy Sports.
14: Η Αργεντινή νίκησε με 2-1 την Αγγλία και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό της στην Ολλανδία. Ραπιντ Βιέννης Παναθηναϊκός 4-1 στην Αυστρία και ολοκληρώθηκαν τα φιλικά προετοιμασίας λίγο πριν το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
15: Easy weather.
14: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: στον Easy 97,2.
1: Και για να μην περιμένει, να ξεκινήσουμε την ώρα με τον Αντώνη, τον πρώτο νικητή για το Easy Breakfast, για το Pay Your Bills, με συγχωρείτε, με 144 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός του. Αντώνη, καλημέρα και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Αντώνη, 144 ευρώ, το λες και ωραίο ποσό, και έχουμε Σαββατοκύριακο και ξεκίνησαν και εκπτώσεις. Και έχεις και μια οικογένεια από πίσω που έχει ανάγκες.
2: Ναι. Όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα έπεσε μέσα.
3: Έχεις μια κόρη που ναι, δεν είναι. Στην εφηβεία.
2: Ναι.
3: Όντως.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δεις εδώ.
3: Κάνω ψυχολογικό προφίλ από τη φωνή. Καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν ότι τώρα η δικιά μου η ανιψιά κατέβηκε από τους Αγίους Αποστόλους και ήρθε γιατί λέει: έχω shopping να κάνω. Οπότε ξέρουμε έτσι, που θα πάνε αυτά τα χρήματα.
2: Ναι, θα βοηθήσει την οικογένεια όσο μπορώ.
3: Μπράβο σου, αγόρι μου. Να είσαι πάντα καλότυχος. Καλή σου Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Soundis.gr κάθετο easy 972.
3: Έχω εντυπωσιάσει τώρα, έτσι.
1: Ή αγουροξυπημένο είναι ή πραγματικά ταλαιπωρημένο. Πραγματικά με εντυπωσίασε. Ειδικά με την κόρη στην εφηβεία. Έμεινα λίγο παγωτό. Λοιπόν, κοίτα να δει.
3: Τίποτα, αρχίζω και σα πιάνω. Όλα αυτά βέβαια από σένα τα έχω μάθει. Έτσι. Από σένα τώρα να γνωρίζω του πατέρεράδε που έχουν κόρε.
1: Λοιπόν, θα θυμίσουμε πριν πάμε και στην κίνηση για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι την επόμενη Τρίτη 21 Ιουλίου στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού.
3: Καλέ, εγώ που μένω από κάτω. Ακούω.
1: Ναι,
3: από κάτω. Δεν
1: είναι
3: από κάτω. Αλλά θέλω να πω, θα ακούγεται.
1: Η γιορτή αυτή θα έχει είσοδο ελεύθερη. Παρουσιάζει ο Χρήστος Κιούσης. Ο Θάνος Κιούσης, με συγχωρείτε. Ο Χρήστος Κιούσης είναι από το ράδιο Αρβίλα. Εγώ Τσαμπάζο, Ιδάκης Κονιτοπούλου. Η χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, με την υποστήριξη βεβαίως του Δήμου Αθηναίων. Και πολύ καλά τα είπα για 16 Ιουλίου.
3: Όχι έτσι, μόνο αυτό, και για πατέρα δύο κοριτσιών, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το κεφάλι σου ήταν εκεί. Άφησε με να τα πω εγώ που είμαι ένας άνθρωπος του πανηγυριού και του κεφιού. Άστα την επόμενη φορά.
1: Θέλησες να τα πεις εσύ και εγώ σε σταμάτησα. Ναι.
3: Πες την κίνηση.
1: Ζητώ συγγνώμη. Άμα συνέβη αυτό, ζητώ συγγνώμη. Στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Λεωφόρος Αθηνών ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Δύη Ληστήρια. Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω σιγά σιγά αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση. Στα Δύο στο κέντρο μικροκαθυστερήσεις. Κηφισίας χαμηλά στο ύψος των Αβελοκήπων. Τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Fugees, Killing Me Softly και αμέσως μετά The Time of My Life, Bill Medley και Jennifer Warnes, φυσικά στον Easy 97,2.

0: The time of my life στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8 πρωινό Πέμπτης. Να στείλουμε και μια καλημέρα στον φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος είναι διακοπές με τη γυναίκα του και παρόλα αυτά μας ακούει και στις διακοπές. Έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα πολύ healthy bowl με, δεν ξέρω, δημητριακά. Δεν ξέρω,
1: για να το δω εγώ.
0: Τσία, μάτσα, τσία, τσάι.
1: Φέρτο, ρε παιδί μου.
0: Μάτσα, πώς λέγονται όλα αυτά, και θέα τη θάλασσα. Τον κράζει, λέει, λίγο γυναίκα του που ακούει Easy Breakfast στις διακοπές και ακούει την κίνηση στην Αθήνα. Αλλά από την άλλη, δεν είναι και άσχημα να ακούς την κίνηση στην Αθήνα και εσύ με τέτοια θέα να απολαμβάνεις διακοπές. Τι έχει μέσα? Τσία, μία, σία,
1: έχει μπία, γρανόλα,
0: ακάι.
1: Νομίζω έχει, όχι, ακάι δεν έχει. Ακάι δεν ξέρω αν έχει. Έχει γάλα, είναι αυτό, τέλος πάντων.
0: Καλά, σόπαρε. Αλήθεια, είναι γάλα αυτό. Πού το είδες με το γάλα?
1: Με φρούτα και τέτοια. Κοίτα, πολύ ωραία. Και ωραία θέα.
0: Ή το έμπειρο το μάτι, είδε άσπρο υγρό, σου λέει γάλα είναι. Μπράβο, ρε Μάρια.
1: Δεν πήγε ο γιος μου στο κακό.
0: Γι' αυτό κάνουμε βάρια.
1: Λοιπόν, σε πάω σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στη Γαλλία. Κάθονται εκεί πέρα, ξεκαθαρίζουν το πατάρι, ξεκαθαρίζουν το υπόγειο και βρίσκουν εκεί πέρα μία αφρικάνικη μάσκα, την οποία τώρα την είχε φέρει ο παππούς του συζύγου όταν είχε γυρίσει από την απεικιοκρατία. Σα λέει, τι μπουρδα είναι αυτή.
0: Ο παππούς του ηλικιωμένου, από πού να έχει γυρίσει, ναι.
1: Ναι.
0: Είχε ένα σκλάβος που είχε στο.
1: Ναι. Λοιπόν, φέρνει, ήταν απεικιακός, ο παππούς του συζύγου ήταν απεικιακός κυβερνήτης στην Αφρική. Yeah. Φέρνει λοιπόν πίσω την μάσκα και.
0: Τι βάζουν στο υπόγειο, την καταχωνιάζουν εκεί και τη βρίσκουν τώρα,
1: Τη βρίσκουν τώρα λοιπόν και τη δίνουν σε ένα τοπικό αντικέρτο. Λένε, πόσο κάνει αυτό τώρα, 150 ευρώ, 150 ευρώ τα παίρνουν αυτοί πολύ ωραία. Και μετά βλέπουν, ανακαλύπτουν μετά από 1-2 χρόνια ότι έχει πουληθεί η μάσκα 4,2 εκατομμύρια. Ήταν μια παραδοσιακή μάσκα της Φρίς Φανγκ από την Καμπόν που χρησιμοποιούνταν σε γάμους, κηδείες και άλλες τελετουργίες. Και κάνουν μήνυση τώρα στον αντικέρ, έτσι, του τύπου θέλουμε τα φράγκα. Θέλουμε και εμείς φράγκα, γιατί μας κορόιδεψες. Τώρα αυτή.
0: Άντε τώρα βρες άκρη.
1: Πρόσεξαν δεις. Τώρα βρες άκρη. Ο αντικέρ γύρισε και είπε να τα βρούμε με 300 χιλιαρικάκια.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει τα παιδιά, λέει, των γονέων φέραν αντιστάσεις.
0: Δεν είπες ότι έχουν και παιδιά. Γιατί όση ώρα μιλάς, έχω βάλει τον εαυτό μου στη θέση του ηλικιωμένου.
1: Ναι, και εγώ έτσι.
0: Τώρα αυτομάτως έβαλα τον εαυτό μου, ναι, στη θέση του κληρονόμου του ηλικιωμένου. Σιγά μην τα βρούμε με 300 χιλιάρικα.
1: Δεν τα βρήκανε.
0: Προφανώς.
1: Θέλω να σου πω, βέβαια.
0: Θα σε διαλύσω στο δικαστήριο.
1: Ναι, το πρώτο δικαστήριο, βέβαια, θέλω να σου πω, αθώωσε τον αντικέρια του. Σου λέει, ο άνθρωπος αυτός τι έγινε. Το πήγε σε μια δημοπρασία και ο δημοπράτης πήρε τους εμπειρογνώμονες. Δεν είχε γνώση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός δεν ήταν, δηλαδή.
0: Γι' αυτό μετά δεν βρίσκει άκρη μετά.
1: Τέλος πάντων, είναι παγωμένη η ιστορία. Ακόμα δηλαδή δεν έχουν βρει την άκρη.
0: Όπως και οι ηλικιωμένοι. Θα είναι σε λίγο παγωμένοι. Αλλά οι κληρονόμοι, απ' την άλλη, πρέπει να ζήσουν κι αυτοί.
1: Λοιπόν, η απληστία δεν ήταν ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα? Δεν, γιατί τώρα 300 χιλιάρικα δεν είναι λίγα.
0: Δεν είναι και
1: από
0: λίγα,
1: το
0: αλλά.
1: Πουθενά.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά βλέπει, βάζει τα 300 χιλιάρικα σε αντιπαραβολή με τα 4 εκατομμύρια. Κάτσε, ρε σιδή. Δεν είπα εγώ ότι είναι λίγα. Και τα 200 χιλιάρικα δεν είναι λίγα. Και τα 30 χιλιάρικα δεν είναι λίγα. Αλλά με τα 4 εκατομμύρια τα βάλω δίπλα.
1: Θα την πέταγε στα σκουπίδια. Θα την πέταγε στα σκουπίδια τη μάσκα. Και εκεί δες, πρέπει να σου πει, κάτσε να φέρουμε τον τοπικό αντικέρ.
0: Και πήρε 150 ευρώ και 300 χιλιάρικα μου προσφέρει. Ήταν λάθος ο αντικέρ.
1: Τα παιδιά είδες τώρα, εκεί ήταν πολύ περίεργο που μπήκαν τα παιδιά. Γιατί για τους γονείς θα έπρεπε να πάρουν 300 χιλιάρικα και να ζήσουν ζωή χαρισάμενοι.
0: Οι γονείς, μια χαρά. Οι γονείς τι ζωή χαρισάμενοι? Δεν ζούσαν ούτως ή άλλως ζωή χαρισάμενοι. Θέλω να πω ότι εντάξει τώρα. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Οι κληρονόμοι είναι αυτοί που πρέπει να υποφελούν.
1: Θα σε ξεζουμίσουν οι κόρες σου.
0: Καλά θα μου κάνουν.
1: Καλά
0: θα μου κάνουν.
1: Καλά θα σου κάνουν.
0: Εννοείται. Karma is a bitch. Εννοείται.
1: Εγώ θα τους στείλω μήνυμα κάθε εβδομάδα.
0: Στέλνε τους και κάθε μέρα.
1: Πρώτο μήνα. Πρώτη του μήνα. Ξεζουμίστε τον παππού.
0: Εννοείται ότι θα με ξεζουμίσουν. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν θα έχουν όμως να ξεζουμίσουν. Τι θα ξεζουμίσουν?
0: Είμαι προετοιμασμένος για αυτό που λένε karma is a bitch, για σκληρά γυρατιά. Δηλαδή για 2-3 δουλειές ταυτόχρονα να μπορέσω να προσφέρω στα παιδιά μου αυτά που θα ζητάνε.
1: Α, και δεν σου πάει. Βγήκε ο κύριος Τουρνάρας εκεί πέρα και μίλησε για τη συντάξη. Το είδες αυτό?
0: Όχι.
1: Που είπε ότι στην πραγματικότητα οι βασικές συντάξεις δεν θα φτάνουν.
0: Δεν θα φτάνουν.
1: Γι' αυτό να κινηθούμε στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Σε πληροφόρηση.
1: Αυτά. Δεν θα είναι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, σιγά μην πάρουμε σύνταξη, τώρα στο πω και ο κύριος Τουρνάρας. Θα την παίρνεις, αλλά πόσο, τι νομίζω, με τι θα αγοράσεις με τη σύνταξή σου? Καφεδάκι. Πηγαίνει ένα ταβλάκι να παίξει.
0: Χθες είδα αγγελία που έλεγε ότι η Αμερικανική πρεσβεία αναζητά προσωπικό. Μπήκα να δω τι χρειάζονται.
1: Τι χρειάζονται?
0: Που να μην έχει πτυχίο οδηγό.
1: Α, ωραία. Γιατί είσαι και άνθρωπος.
0: Αμοιβή έλεγε 15 χιλιάρικα το χρόνο, αλλά δεν ξέρω αν είναι μεικτά ή καθαρά.
1: 15 χιλιάρικα το χρόνο και μήπως είναι.
0: Για άλλες θέσεις είχε και άλλες θέσεις με υψηλότερες απολαβές. Δεν έλεγε τώρα 8. Προφανώς.
1: Μήπως μπορείς να το κάνεις να τους πεις, επειδή είμαι και στο ραδιόφωνο, μπορώ να είμαι 16.
0: Και να περνάω και την προπαγάνδα σας. Έτσι υπογείως χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς. Επειδή είμαι και ταλαντούχος. Harry Styles για τη συνέχεια.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast. Σάκα Καν και Ain't Nobody πρωινό Πέμπτης.
1: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Αντιλιακό στυλ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, τις οποίες πολλές φορές αυτές τις περιοχές τις παραβλέπουμε και καίγονται. Με μήλη παρυφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Ιντερνετ, που ήταν ούτως ή άλλως μεγάλος χορηγός ελληνικής θερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο με την εύκολη ερώτηση Νότι, η οποία ψάχνει απάντηση, τουλάχιστον η πολύ πρωινή δεν έχετε βρει τη σωστή απάντηση, και βεβαίως τα νέα για την κίνηση στον Easy και στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Trade Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
14: Επιστροφή στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης. Καλημέρα σας.
15: Και μπορεί το καλοκαίρι ο Τζιζίκας να σκάει, εσύ όμως δεν έχεις κανένα λόγο να σκάσει. Γιατί θα πας στα Max Stores και θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Όλα. Σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και επίσης, αυτό το Σάββατο 18, εδώ, Παρασκευή Σάββατο. Εάν επισκεφθείς ένα κατάστημα Max Stores, θα βρεις όλες τις καρέκλες, όλες τις ξαπλώσεις και όλες τις ομπρέλες παραλίες με 25% έκπτωση. Μη σκάς λοιπόν, καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κηφισός, κίνηση. Πολλά προβλήματα σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο πριν μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Κηφισία στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Καλλιρόηση και στα δύο ρεύματα. Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης στην άνοδο. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από το Νέο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Κίνηση έχουμε και στην προέκταση της Βουλιαγμένης, στην Ηλιουπόλεως, από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και την Φιλολάου και από την Ιμητού προς την Αρδιτού και στον Καρέκα τα διαστήματα μεταξύ Ηλιούπολης και Βύρωνα. Επόμενη ενημέρωση βεβαίως σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 9. Λοιπόν.
15: Λέει η Αργεντίνη, η παίκτη της Αργεντινής, αμέσως μετά που κερδίσαν το είδες εσύ αυτό που σήκωσαν ένα πανό για τα νησιά Φόκλαντ.
16: Είχε πάει 12 ώρα το έκλεισε και κοιμήθηκα.
15: Που λέει τα νησιά Μαλβίνες, έτσι είναι η αργεντινική ονομασία. Ανήκουν στην Αργεντινή και εγώ κατέληξα μετά από αυτό. Είδες βάλα μέσα και την πολιτική. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή του αγώνα? Ο πανηγυρισμός. Έχουν βγάλει και τα μπλουζάκια τους. Είναι ένα όνειρο, ε. Πολύ ωραία παιδιά. Βέβαια, βλέπω πολύ ξούρα. Είναι αυτά η ξούρα που κάνουν και στα πόδια, την κάνουν για λόγους κρυβής.
16: Αεροδυναμικής.
15: Μα καλά. Να πάω να πέσω εγώ στο κρεβάτι με αυτό.
16: Καλά, ρε φίλε.
15: Και να έχει χράτσα και να έχει βγει μισή
16: είναι
15: μέρα.
16: Είναι το στυλ τώρα. Τα νέα παιδιά έτσι. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά για τους μεγαλύτερους που θυμάστε το τζιαντάκι, ας πούμε, που το σορτσάκι ήταν στον καβάλο και η τρίχα ήταν κάγκελο, ο Αναστόπουλος, ας πούμε, και όλοι αυτοί. Τώρα είναι άλλη μόδα.
15: Τότε βγήκε ο Greek Lover. Δεν βγήκε τον Greek.
16: Αυτή δεν είναι Greek όμως. Αυτή είναι.
15: Αργεντίνα Lover δεν έχω ακούσει εγώ. Τέλος πάντων. Ωραία τα παιδιά γυμνασμένα. Αυτά.
16: Άμα περιμένεις 90 λεπτά και να δεις δύο λεπτά που βγάζουν τις μπλούζες τους.
15: Ναι. Να τους ακολουθήσω στο Instagram που λογικά θα βγάζουν πιο
16: πρώτον
15: πολύ.
16: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ακολούθησε άλλους λογαριασμούς που βγάζουν μόνο μπλούζες, παιδιά.
15: Όχι, γιατί εγώ θέλω να υπάρχει υπόβαθρο από πίσω. Να ο πανηγυρισμός να έχει εσωτερική χαρά μέσα. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να βγω εδώ έναν ξετσίποτο.
16: Μα υπάρχουν σενάρια και στους λογαριασμούς και στα site.
15: Δεν ξέρεις εσύ αυτά όλα.
16: Δεν ξέρω και τα βλέπω.
15: Α, τα βλέπεις.
16: Τι να πω, δεν βλέπω.
15: Δηλαδή, τι εσωτερική χαρά έχει η κοπέλα που παρακολουθείς εσύ, που περπατάει απλά και τη βλέπουμε με τη, από την πίσω.
16: Τώρα δεν μπορώ να ανακαλέσω το πιο πρόσφατο έτσι σενάριο που έχω δει, αλλά υπάρχει μια εξέλιξη. Ναι. Δεν ξεκινάει και λέει άντε γεια σας. Δηλαδή, υπάρχει ένα εντάξει, μικρός διάλογος, αλλά υπάρχει.
15: Αυτά που μου έχει δείξει παρακολουθείς δεν έχω κανένα
16: αυτά
15: διάλογο.
16: Αυτά που σου έχω δείξει είναι τα shorts, είναι τα, αυτά που με προσελκύουν στην υπόλοιπη ιστορία.
15: Πας να δεις την ιστορία.
16: Βλέπω
15: μάλιστα
16: το τρέιλερ και μετά μένω και βλέπω
15: σωστό,
16: την ταινία.
15: Το teaser, σωστό.
16: 7 στις 10 γυναίκες και 8 στους 10 άνδρες δήλωσαν πως θα συνέχιζαν μία σχέση παρόλο που είναι αυτό που ψάχνετε στην εύκολη ερώτηση not. 6-9-81-9-72-9-72 το Viber και τα μηνύματά σας. Έχετε γράψει εδώ το κέρατο. Παρόλο που υπάρχει διαφορά σε θρησκεία, σε πολιτική, σε μουσικές πεπιθήσεις και γούστα κλπ.
15: Σε ηλικία.
16: Σε ηλικία έχετε στείλει επίσης αρκετά, παρόλο που μυρίζει η ανάσα, παρόλο που υπάρχει ακαταστασία, παρόλο που υπάρχει τσιγκουνιά, παρόλο που υπάρχει ροχαλιτό. Καμία σωστή απάντηση μέχρι στιγμής. 6-9-81-9-72-9-72. 10 παρα 5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Κάθε μέρα η εύκολη ερώτηση νότ με την απάντησή της. Κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Starship.

0: Ο Νταμιάνο Νταβίδ και το Next Summer, 9 παρα 20 στο Easy Breakfast. Όσκαρ ψυχραιμίας. Θα σε πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου μία ρεπόρτερ παρουσιάζει το θέμα της σε ζωντανή σύνδεση,
1: ναι,
0: στην τηλεόραση με το κανάλι. Μιλάει για τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται στο Λος Άντζελες. Και την ώρα που μιλάει, φοράει ένα, σκέψε, ένα αμάνικο ανοιχτό πουκάμισο. Εμφανίζεται μία κατσαρίδα η οποία περπατάει στο στέρνο και στο λαιμό, ναι, της. Η γυναίκα μένει ατάραχη, έτσι, παρόλο που αντιλαμβάνεται την κατσαρίδα. Εντάξει, ανοίγει λίγο τα μάτια, καταλαβαίνει ότι την περπατάει. Βλέπουν οι τηλεθετές την κατσαρίδα να περπατάει κανονικά στο στέρνο της, η οποία πηδάει από το στέρνο στο μικρόφωνο και μετά πηδάει, ξέρω εγώ, φεύγει όπου είναι να πάει. Και η κοπέλα παίρνει Όσκαρ ψυχραιμία, διότι δεν κουνήθηκε. Μετά αργότερα το κανάλι έδειξε πλάνα backstage, όπου όταν έκλεισε η σύνδεση, αυτή νόμιζε ότι ακόμη είναι πάνω της το έντομο και φυσικά άρχισε να τεινάζεται κτλ. Το έντομο βεβαίως είχε φύγει, αλλά παίρνει αυτό το Όσκαρ, ας πούμε, ψυχραιμίας.
1: Και σε πάω στην ελληνική πραγματικότητα, Κώστας Μαλιάτσης.
0: Α, εγώ θα πήγαινα σε άλλο, ναι, για πες.
1: Ο οποίος κάνει στην Θεσσαλονίκη παράσταση με την Ευγενία Σαμαρά,
0: το
1: την Χαραλαμπούδη και τον Δημήτρη Μακαλιά. Και σκάει ακρίδα, νομίζω ήταν. Μία ακρίδα στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Έφυγε από τη σκηνή ο Κώστας Μαλιάτσης.
0: Πόσο μεγάλο σχέση της γενικά.
1: Επιστρατεύτηκε η Ευγενία Σαμαρά που τους έσωσε από την ακρίδα. Έφυγε! Αφού του λέω, γέλασα σε ένα story που ανέβασε και μου λέει: δεν καταλαβαίνεις, μου κάνει. Έφυγα από τη σκηνή. Ναι, έφυγε, ναι, με στον πανικό. Να βλέπεις αυτό, το βλέπεις εδώ μεταξύ και λες: αμάν, τι άντρακλας είναι αυτός. Αυτός,
0: ναι,
1: θα μας σώσει.
0: Ναι,
1: θα μας
0: σώσει. Θα μπει μπροστά, πραγματικά. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Θα σε ποδοπατήσει.
0: Ο Μαλιάτσης κάνει καταρχάς δύο. Κάνει όχι σεισμό, κάνει δύο ρίχτερ, έτσι. Και εξαφανίζεται στα καταφύγια που έχει χτίσει για να μπορέσει να σωθεί από το. Ο σεισμός είναι η μεγαλύτερη του φοβία.
1: Α, ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να το συμβεί από το να γίνει σεισμός σε μια σεισμογενή χώρα, έτσι. Εγώ θα έλεγα το άλλο το περιστατικό, αν θυμάσαι, με το Λάζο Μαντικό που τον κυνηγούσε το Αγριογούρουνο.
1: Ποιον?
0: Με το Λάζο Μαντικό, ρε.
1: Ποιο
0: το ρεπόρτερ του Καλημέρα Ελλάδα.
1: Λάζο Μαντικό είναι.
0: Ναι, με το Αγριογούρουνο, μωρέ, που είχε γίνει βάρο. Που τον κυνήγαγε το Αγριογούρουνο.
1: Αυτό είναι σοβαρό. Εντάξει, το Αγριογούρουνο. Ναι, ναι, ναι. Το Αγριογούρουνο είναι σοβαρό. Η ακρίδα όχι, η κατσαρίδα όχι, αλλά το Αγριογούρουνο είναι σοβαρό, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε για Lian Rimes για τη συνέχεια. Can't fight the moonlight στο Easy Breakfast και αμέσως μετά θα σας πούμε για το Easy Summer Experience, το οποίο θα σας στείλει στη Σαντορίνη.

0: The show must go on, η Queen's Noisy Breakfast. Επειδή στείλετε και μηνύματα, να ενημερώσουμε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αττική οδό κατά μήκους του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δίκη κλειστή. Λοιπόν, από εκεί τώρα από τα δικά μας εδώ να φύγουμε και να πάμε στο Easy Summer Experience, το οποίο τρέχει, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα μαγικό ταξίδι.
1: Εντάξει.
0: Τετραήμερο για δύο άτομα. Στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι, διαμονή σας. Ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με premium εμπειρία γεύση γνωσίας και φαγητό στη Μίκρα Θήρα Winery. Ένα ταξίδι το οποίο θα γίνει βεβαίως με την SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την επόμενη, εδώ στο Easy Breakfast. Η φόρμα συμμετοχής για να συμμετάσχετε στην κλήρωση είναι διαθέσιμη στο soundis.gr κάθετος Easy972, αλλά για να πάρετε μέρος χρειάζεται να συμπληρώσετε στην φόρμα και το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα και το οποίο λέμε εμείς εδώ κάθε πρωί.
1: Say the magic word. Ποια είναι?
0: Ημεροβίγλη.
1: Ημεροβίγλη, μάλιστα, πάρα.
0: Σήμερα λοιπόν είναι ημέρα Πέμπτη. Το Easy Pass, το οποίο συμπληρώνεται στην φόρμα συμμετοχής, είναι η λέξη ημεροβίγλη. Και διεκδικείτε όλο αυτό που προαναφέραμε μετά από κλήρωση την άλλη Παρασκευή, εδώ 6.30 με 10. Καλή επιτυχία. Bruno Mars, για να κλείσουμε και αυτή την ώρα στον Easy.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Κάπως έτσι κλείνουμε και αυτήν την ώρα στον Easy και στο Easy Breakfast.
1: Και ένα από αυτά που σηματοδοτούν το καλοκαίρι είναι το θερινό σινεμά. Easy Movie Experience Powered by the E. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Όσοι μας έχετε ξανακούσει, ξέρετε τη διαδικασία. Δηλαδή, μιλάμε για μια ταινία που είναι μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής και εμείς το μαθαίνουμε τελευταία στιγμή γιατί κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος, αν είναι ρομαντική, αν είναι περιπέτεια, είναι δραματική. Για αυτή τη εβδομάδα, λοιπόν, για αυτή τη φορά, έχουμε, μας δίνουν τα στοιχεία ότι είναι, πρόκειται για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές.
0: Ben Hur.
1: Μην ψάχνεις την ταινία, δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε τέτοιες αναζητήσεις. Ζεις απλά την εμπειρία. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπαίνεις τώρα στο soundist.gr κάθετος easy972gr και συμπληρώνεις την φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις το Easy Movie Experience powered by the E.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην Όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της, αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Γλυφάδα από τα ξημερώματα πραγματοποιούνται ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο επιχείρηση τροφίμων και κρεάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής για Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Το Σάββατο στις 9 το πρωί αναμένεται να διεξαχθεί τη διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, θα είναι ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας, διαβεβαιώνει η Ελληνική Μετρό σε ανακοίνωσή της. Ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων, όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό. Αν η Τεχεράνη δεν αποφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να μένει σε μια τέτοια συμφωνία, δήλωσε ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν.
6: Easy Sports.
7: Η Αργεντινή νίκησε με 2-1 την Αγγλία και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό της στην Ολλανδία. Rapid Vienna Παναθηναϊκός 4-1 στην Αυστρία και ολοκληρώθηκαν τα φιλικά προετοιμασίας. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Βρετανίδας Χάρι Ντάρτ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open.
6: Easy weather.
7: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy.
8: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα 9 και 3 πρώτα λεπτά. Η είσοδο στην Αττική Οδό από δικήσεις Πλακεντίας με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισίας έχει αρκετά προβλήματα. Όπως και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επίσης, η Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο από το ύψος περίπου της Αχαρνών μέχρι και τη Λένορμαν. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Έχουμε κίνηση στο κέντρο στη Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος από το πρώην Χίλτον. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου, κυρίως στην άνοδο, συγκρού από τον Άγιο Σώστη. Κίνηση έχουμε στο παραλιακό μέτωπο, από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο οποίο Πειραιά βεβαίως όλη η κεντρική δρόμη και η δρόμη γύρω από το λιμάνι είναι επίσης επιβαρημένη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30.
9: Και τι είπε η Άντζελα, 23 με 37. Εμείς καμία σχέση εδώ, μέσα Γρυλανδία, έτσι. Είναι ο παππούς με τις κάψες, με τις εξάψεις και είμαστε, έχουμε το ζακετάκι.
8: Είχαμε κλειστό το air condition μία μισή ώρα.
9: Ναι. Και.
8: Και ζεστάθηκα. Άρεστα. Και το άναψα. Επειδή είναι πολύ καλό μηχάνημα.
9: Ναι.
8: Πήρε πολύ αρπάζια γρήγορα μπροστά ακριβώς και έχει φέρει μία ψυχρασία. Θα το κλείσω. Δεν είναι τίποτα. Ένα κουμπί είναι. Θα το πατήσω. Απλώς δεν μπορούσα τώρα γιατί είχα να βγω στον αέρα. Μόλις κλείσω τα μικρόφωνα, θα πατήσω το air condition. Καταλαβαίνεις ότι πλέον πρέπει να έχουμε σταματήσει εκπομπές από τις 10 Ιουλίου.
9: Ή να έχουμε παντρευτεί και να έχουμε χωρίσει αυτή τη στιγμή και να είμαστε και στα δικαστήρια.
8: Από τις 10 Ιουλίου.
9: Και να διεκδικώ τον πύργο στην Καστέλα.
8: Το παίζουμε τώρα, το σερνόμαστε. Οκ, θα φτάσουμε στο τέλος.
9: Να δω τι θα κάνει στις διακοπές. Μέσα εκεί πέρα που θα του ταράζει όλου του ανθρώπου με το κρύο. Εκεί να δω τι θα κάνω. Που είσαι και μικρά παιδιά, αρρωσταίνουν μετά. Μετά πηγαίνετε στο εξωτερικό και πηγαίνετε στα νοσοκομεία.
8: Και επιβαρύνουμε και τα ξένα συστήματα υγείας. Επιβαρύνουμε τον ΟΠΗ που πληρώνει την.
9: Ακριβώς.
8: Με την κάρτα ευρωπαϊκή.
9: Ακριβώς.
8: Ναι.
9: Επειδή είσαι τώρα έχει κάψει.
8: Βάρος σου για την κοινωνία γενικά, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Lenny Kravitz, I belong to you σε λίγο. Alphaville, Big in Japan. Και το δεύτερο Pay Your Bills έρχεται επίσης σε λίγο στον Easy και φυσικά στο Easy Breakfast.

0: I belong to you, Lenny Kravitz. Easy breakfast, 9 και 12 πρώτα λεπτά, πρωινό Πέμπτης. Τώρα διάβαζα για διακοπές που μπορούν να πάνε στραβά για ένα ζευγάρι από την Αγγλία, το οποίο ήρθε στην Κέρκυρα για διακοπές το Μάρτιο, θέλοντας να συνδυάσει διακοπές και τέννις.
1: Α, δική σου, ε!
0: Τα τελευταία δύο χρόνια ξεκίνησαν να παίζουν τέννις και θέλανε να βρουν ένα μέρος να συνδυάσουν διακοπές και το άθλημα που τους αρέσει.
1: Τα παιδιά είναι Κέρκυρα.
0: Ναι,
1: έχει εκεί στην Κέρκυρα τίποτα.
0: Υπάρχουν πακέτα διακοπών τα οποία βασίζονται γύρω από κάποια αθλήματα. Ναι, και το τέννις μεταξύ αυτών που είναι ακριβά γενικά. Οπότε αυτοί αποφάσισαν να οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι το Μάρτιο. Βρήκαν λοιπόν ένα κατάλημα.
1: Τι λες δική σου αυτή λοιπόν, μια και ήταν ακριβά αυτά, είπαν να τον οργανώσουν μόνοι τους.
0: Βρήκαν λοιπόν ένα κατάλημα.

0: Πάλι στην Κέρκυρα, το οποίο φαίνονταν αρκετά καλό. Είχε μία πισίνα, είχε κάποια δωμάτια και πάνω απ' όλα είχε γήπεδο τένις. Οπότε αυτοί κλείσανε το κατάλημα το συγκεκριμένο. Κλείσαν και ένα προπονητή τένις από την Κέρκυρα για να τους κάνει προπόνηση. Και σου λέει: θα κάνουμε αυτό που κάνουν άλλοι ως πακέτο διακοπών και είναι ακριβό, με φθηνότερες χρεώσεις, εφόσον το έχουμε κλείσει μόνοι μας. Μη στα πολυλογώ. Τελικά φτάσαν στην Κέρκυρα, τους βάλανε σε ένα δωμάτιο μπροστά σε ένα εργοτάξιο, γιατί ήταν Μάρτιος και κάνανε εργασίες. Δηλαδή, φωτογραφίες που ανέβασε το συγκεκριμένο κατάλημα ήταν φωτογραφίες για το πώς ήταν το κατάλημα όταν ολοκληρωθεί.
1: Ναι.
0: Το Μάρτιο όμως γινόταν εργασίες στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Γινόταν εργασίες στην πισίνα, η οποία ήταν άδεια ούτως ή άλλως και γενικά σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο γινόταν εργασίες.
1: Μα δεν είχε ανοίξει τουριστική σεζόν, πέσει. Το Πάσχα ξεκινάει.
0: Ναι, αλλά τους έκλεισε το δωμάτιο το συγκεκριμένο κατάλημα.
1: Δεν ξέραμε εμείς όμως ότι θέλει να πάει στην πισίνα και στο τένις. Θεωρήσαμε ότι θα έρθει να δει τις φυσικές ομορφιές της Κέρκυρας γιατί είναι άνοιξη. Μάρτιο.
0: Το δωμάτιο λοιπόν έβλεπε ακριβώς το εργοτάξιο. Μπροστά στη σκόνη, μπροστά στους εργάτες.
1: Δεν θα ήταν όμως
0: τώρα. Μπροστά στο θόρυβο.
1: Τώρα, άμα πας σε αυτό το δωμάτιο.
0: Με δύο μονά κρεβάτια.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Κάνα φασαρία, τους πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι.
1: Γκρίνια.
0: Που έβλεπε μία λιμνούλα. Εν πάση περιπτώσει σου λέει.
1: Σε κουνούπια και στη λιμνούλα.
0: Εν πάση περιπτώσει σου λέει, ναι. Δεν λειτουργεί η πισίνα, υπάρχει εργοτάξιο γύρω-γύρω, υπάρχει φασαρία, τουλάχιστον το γήπεδο τένις λειτουργούσε. Πάει προπονητής την πρώτη μέρα, τους κάνει ένα μάθημα, όλα καλά, τους λέει θα τα πούμε αύριο, τους ενημερώνει την επόμενη μέρα ότι έχει πυρετό, δεν τον ξανέδανε ποτέ. Θέλω να πάω σε μια ταβέρνα εκεί κοντά που είχα να διαβάσει μια γιαγιά η οποία πήγαινε στην ταβέρνα, τους, σου έλεγε τι σου αρέσει να μαγειρεύω, τι σου αρέσει να τρως και μαγείρευε ανάλογα ένα φαγητό.
1: Ναι.
0: Κλειστή η ταβέρνα λόγω ότι ήταν off season.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω σε ένα νησάκι κάπου εκεί κοντά, δεν υπήρχε καίκι λόγω ότι ήταν off season.
1: Γενικά, έμιδες,
0: όλα πήγανε στραβά.
1: Να σου πω κάτι όμως, είχαν το μαύρο σύννεφο
0: που κατέληξε. Στο αλκοόλ. Στο αλκοόλ.
1: Και...
0: τελικά λέει. Κάνα μια γιόγκα που του άρεσε, είχε ένα στούντιο το οποίο δούλευε εκεί κοντά. Τελικά όμως κατέληξαν σε ένα κοκτέιλ μπαρ σε μια κεντρική πλατεία της Κέρκυρας. Δοκιμάζουν εκεί ένα κουμκουάτ σπριτς και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Έτσι.
1: Τι?
0: Τι βγάλανε με το αλκοόλ.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Πού ήταν αυτή?
0: Από την Αγγλία.
1: Μα να σου πω κάτι τώρα. Μα πραγματικά δηλαδή, Μάρτιο μήνα. Δηλαδή θα πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τι να πω τώρα κι αυτοί οι άνθρωποι, φταίμε εμείς μετά.
0: Όχι, φταίνε αυτοί. Που ήταν ένα κατάλημα το οποίο ήταν, το παρουσίαζε όπως το παρουσίαζε, το κλείσανε, ήρθανε και είδαν κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι προφανώς δικό τους λάθος.
1: Και η ταβέρνα τους πείραξε. Η ταβέρνα τι μπήκανε μέσα, γράψανε. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Λίγο τέλος πάντων. Α, ερχόντουσαν στην Αθήνα. Πολύ ωραία είναι και όλοι κάποιοι θα μπορούσαν να ανέβουν εκεί πέρα και να πάνε και στο Athens Tennis Club. Υπάρχει.
0: Υπάρχει, αλλά ωραία. Δεν είναι open.
1: Να πληρώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουν μια συνδρομή ένα μήνα να πάνε να παίξουν. Έλα τώρα θέλουν να το κάνουν μόνοι τους.
0: Τι κάνουμε, τι κάνουμε εκπομπή εμείς τα τελευταία εβδομάδα και τι κάνουμε εκπομπή πραγματικά. Αφού δεν μπορούμε να συντονιστούμε, δεν γίνεται. Ας κάνουμε το Pay Your Bills. Ας κάνουμε αύριο εκπομπή. Έτσι, τελευταία μέρα. Θα λείπεις την άλλη εβδομάδα. Θα έρθω εγώ εδώ να βάζω τραγουδάκια μια εβδομάδα.
1: Ναι, δεν
0: την τελευταία εβδομάδα βλέπουμε.
1: Την τελευταία εβδομάδα, αγόρι μου, πάλι μόνο σου θα σε δω. Θα είμαι κι εγώ, αλλά θα έχω φύγει από το φυσικό μου σώμα. Θα είμαι στο εθερικό.
0: Θα είναι μια μεταφυσική εκπομπή. Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο Pager Bills.

0: Χάιντε, δώσε και το δεύτερο Pay Your Bills να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα λογαριασμό. Τα καταφέραμε την πρώτη φορά. Εκεί στις 8 παρά δώσαμε 140 κάτι ευρώ στον. Πώς το λέγανε,
1: Αντώνη.
0: Αντώνη, ναι, Αντώνη, στον Αντώνη. Στον Αντώνη. Άσε, δεν τώρα είμαι υποδιάλυση, ρε. Δεν είμαι. Τι από ψέματα τώρα. Είμαι υποδιάλυση, τελείωσε. Σήμερα είμαι υποδιάλυση. Και αύριο
1: σήμερα. Θα
0: είμαι. Είμαι εργοτάξιο του μετρό. Έχω ρογμές.
1: Καλέ. Λοιπόν, ναι. Εγώ τώρα δεν μπορώ να βρω το Pay Your Bills. Όχι, λάθος.
0: Ιάννα.
1: Ιάννα, περίμενε, παιδί μου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Έλα, πάρ' από μένα. Έλα.
1: Τι πάρτε. Έγινε όμως. Α, τα βρήκα. Α, παιδί. Α, όχι, μεσό. Για.
0: Άννα Κάπα είναι η δεύτερη
1: πέστα,
0: νικήτρια
1: τότε
0: για το σημερινό Pay Your Bills.
1: Άννα Κάπα, βεβαίως.
0: Αν μας ακούει, δηλαδή πραγματικά έχει αντέξει, δηλαδή μπήκε στην παρέα μας, ας πούμε, 8 και μισή και λέει ας ακούσω τα παιδιά.
1: Έλα,
0: όχι, όχι για τα λεφτά, να τα ακούσω γιατί μου αρέσει αυτή η εκπομπή. Και έχει μείνει μέχρι τις 9 και 20.
1: Ωραία, Άννα, άκουσε με, Άννα Κάπα. Το κινητό σου τελειώνει σε 770. Μιλάμε σε σένα. Δεν θα πούμε και πολλά. Έχει επισυνάψει το σιάρι σε ένα λογαριασμό κινητή τηλεφωνία. Αξίζει 34,80. Και μπράβο σου.
0: Μιλάμε, δεν πάμε καλά.
1: Γιατί? Και μπράβο σου, διότι φαίνεται ότι το πληρώνει κάθε μήνα, κάθε μήνα. Τίποτα δεν έχει διπλοπληρώσει. Όλα υπέροχα. 34,80 λοιπόν ο λογαριασμό κινητή τηλεφωνία τη Άννα Κάπα που θα πληρώσουμε με κινητό που τελειώνει σε 770. Πάρε μα όμω και εσύ τηλέφωνο. Άννα, δεν είναι η στιγμή.
0: 2, 10, 68, 42, 2, 20, 10 λεπτά στη διάθεσή σου όπω πάντα για όλου του τυχερού για το Pay Your Bills. Άννα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 770. Σε περιμένουν 34 ευρώ και 80 λεπτά που ζήτησες για το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας. 2, 10, 68, 42, 2, 20. Μέχρι τις 9 και 31 η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα.
1: Άννα, δεν ήσουνα εσύ για αεροπλάνα. Έχω πάρα πολλά τραγούδια με Άννα. Αχ, αυτό ήταν.
0: Δεν πήγαινε σίγουρα έτσι.
1: Τι?
0: Το Άννα δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα, όπως το λένε, δεν πήγαινε έτσι.
1: Πώς πήγαινε, Στάθη?
0: Απ' την άλλη.
1: Του βάζω ανάποδα.

0: Daddy cool, τώρα δεν θα, θα το πω και στον αέρα.
1: Ακριβώς αυτό, αυτό.
0: Θα το πω, όχι.
1: Και δεν θα το πω. Μας δεν θα ξεφύγουν ούτε οι Bonnie.
0: Δεν θέλω να μειώσω, ούτε μειώνω του Bonnie.
1: Να του μειώσει.
0: Θέλω να πω ότι ούτε.
1: Ένα καροφράγκα πήρα και αυτή γράφω του βλακίε.
0: Ούτε το λέω επειδή και καλά θέλω να πάω διακοπέ, επειδή βαριέμαι να κάνω εκπομπή, είναι τέλο σεζόν κτλ. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το τραγούδι που καλό είναι, το έχουμε χορέψει, disco, hour. Είναι μόνο το ρεφρέν. Δηλαδή γράψα το ρεφρέν. Δεν έχει τίποτα. Γράψα το ρεφρέν. Και δεν είπανε ρε φίλε, ναι, δεν βάζουμε να έχει ένα intro, να έχει ένα κουπλέ, μία γέφυρα. Άντε βγάλ τη γέφυρα. Από το κουπλέ στο ρε, είναι ένα ρεφρέν μόνο. Και βγάλανε τόσα εκατομμύρια και βγάλανε, δεν ξέρω, βγάλανε, δεν βγάλανε, μεγάλη επιτυχία. Και μπράβο του, δηλαδή. Ναι, ένα ρεφρέν.
1: Μπράβο του, τι μπράβο του. Μπράβο στα κορόιδα που παίζουν και τη μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών και βάζουν αυτό το πράγμα με το ρεφρέν.
0: Είναι ένα ρεφρέν.
1: Έχει δίκιο, παιδί μου,
0: ένα ρεφρέν.
1: Δεν
0: βάλε σπασμένα κάτι προς πίσω.
1: Δεν είναι σπασμένα τα νεύρα μας, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι ένα ρεφρέν.
1: Τι
0: λεπτά, ας πούμε, τώρα.
1: Έλα τώρα όπου κάθανε ναρκωτικές ουσίες και γράφαν τραγούδια για να βγάζανε λεφτά. Εκείνες εποχές.
0: Ναρκωτικές ουσίες.
1: Λοιπόν.
0: Καπί.
1: Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Αυτή είναι ναρκωμανείς όλοι. Αυτή και οι άλλοι μαλλιάδες.
1: Πάμε τώρα όμως σε ένα συμπλήρωμα που είναι επιλογή που χρειάζεσαι. Drexolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα που δεν έχουν και την καλύτερη γεύση. Ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή απλώς όταν χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Και φυσικά, εκτός από τον Drexolite Plus raspberry, θα γνωρίσεις και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι στιγμή, από την Ιντερμέντ.
0: Και πόσο απαραίτητοι είναι οι ηλεκτρολίτες, και μπροστά μας έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο, ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: που ανεβαίνει και αρκετά η θερμοκρασία. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακολόγων.

0: Με τα Max Store στην παρέα μας, σωστά εξοπλισμένοι και ειδικά μεθαύριο Σάββατο, επισκέπτεστε ένα από τα 10 καταστήματα Max Stores και βρίσκετε όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η θάλασσα. Καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με κίνηση στην Αθήνα. Στην Αττική Οδό, για όσους κινούνται από το ύψος περίπου της λεωφόρου Ηρακλείου για έξοδο Λαμία και για όσους κινούνται από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Κηφισίας χαμηλά στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο κατά διαστήματα από την Κατεχάκη μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η άνοδος της Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο ύψος της Μαβίλη και για όσους επίσης ανεβαίνουν από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον τη Βασιλής Σοφίας και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Η Συγκρού χαμηλότερα στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Αμαλία στο κέντρο, η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Ο Κηφισός στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών στην κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στη Νέα Παραλιακή από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, ουσιαστικά η Μικρά Ασία όπως λέγεται. Και εκεί οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα προβλήματα και καθυστερήσεις.
1: Αυτά. Μας έχει μείνει τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Ούτε υπομονή. Ενώ από αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε να κάνουμε. Τα έχουμε δώσει όλα.
0: Υποχρεώσεις. Χαρά μας είναι να τα δίνουμε τα δώρα.
1: Ναι,
0: αυτά τα έχουμε τελειώσει όλα.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία.
0: Πρέπει να βρούμε ένα θέμα τώρα να πούμε τελευταίο ημίωρο. Τα 10 καλύτερα φαγητά σύμφωνα με τον οδηγό.
1: Που περιέχουν αμφότυρο. Τα 10 καλύτερα φαγητά.
0: Ναι, κάτι τέτοιο θα πούμε. Και θα κλείσουμε. Pretenders, I'll stand by you.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Δεν βρήκα λίστα με τα 10 καλύτερα φαγητά στον κόσμο με ανθότερο ή αβοκάντο. Όμως διάβασα. Με
1: ροκφόρ είχα ζητήσει.
0: Με ροκφόρ που ζήτησε, δεν βρήκα τίποτα. Αλλά βρήκα κάτι σχετικό με διακοπές, διότι χθες την εκπομπή, χθες νομίζω, τέριαστη στο Sky.
1: Ναι.
0: Παρουσιάστηκε μια αγγελία που ζητάνε σερβιτόρο στην Νάξο, αν θυμάμαι καλά, και στην οποία αγγελία αναφέρονται τα προσόντα που πρέπει να έχει αυτός ο οποίος θα αναλάβει τη θέση. Τρία λεπτά πήρε του Γιάννη Τζούνου να την πει την αγγελία όλη στον αέρα, χωρίς ανάσα.
1: Τρία λεπτά.
0: Ενδεικτικά, εγώ θα αναφέρω μερικά πράγματα που αναφέρει μέσα η αγγελία. Για σερβιτόρο, ξαναλέω. Αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, μη λεκτική επικοινωνία, δημιουργικότητα.
1: Τι μη λεκτική επικοινωνία?
0: Δηλαδή να μπορείς να βλέπεις τον άλλον χωρίς να μιλάει και να καταλαβαίνεις τι θέλει. Έτσι.
1: Άστακο! Εγώ ήθελα καγιανά.
0: Συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός, πολυλειτουργικότητα. Πνεύμα συνεργασίας, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση κλπ.
1: Ναι,
0: προφανώς το έγραψε με AI. Όχι μόνο το έγραψε με AI. Μετά το διάβασε και λέει: τι έγραψα, ρε φίλε, τι φοβερό.
1: Καλά, καταπληκτικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
0: Θα βρω τους καλύτερους τώρα με αυτό.
1: Ναι. Πόσα δίνει. Δεν λέει πόσα δίνει για όλα αυτά.
0: Εκεί μπήκε λοιπόν, έκανε control α. Μάλλον όχι control α, είναι όλα. Control και ποια
1: Delete,
0: είναι.
1: Ποιο,
0: που διαλέγεις το σημείο που θέλεις και το βγάζεις από την αγγελία και δημοσιεύεις όλη την υπόλοιπη. Στρατηγική σκέψη λέει μέσα. Υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.
1: Ρίσκ. Ναι, παίζαμε και το ρίσκ.
0: Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
1: Μάλιστα.
0: Προσαρμοστικό. Ομαδικό πνεύμα κτλ. Ναι.
1: Ωραία. Λέει να γίνεται και αυτό θωράκιας. Θα πρέπει κανονικά.
0: Να το λέει και αυτό. Υπάρχει μια περίπτωση να χρειαστεί να. Κάνετε τον αυτοφοράκια. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά. Ωραία.
0: Η αγγελία λέει, η viral αγγελία που ζητά προσόντα CEO Πολυεθνικής κανονικά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Καλό ήταν και τελευταίο ημίωρο.
1: Πού είναι αυτό, στην Άξο?
0: Στην Άξο.
1: Εντάξει. Γιατί άμα ήταν ειστηρόδοξη και κολυβητικές ικανότητες, το ειστηρόδο δεν ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι.
0: Πριν 2-3 χρόνια που είχε μπει ο σερβιτόρος
1: μέσα
0: στη θάλασσα.
1: Ναι. Οπότε...
0: Χθες έβλεπα άλλη εκπομπή. Κάτι ανάλογο γίνεται φέτος στην Πάρο.
1: Μάλιστα.
0: Με μια, ο σερβιτόρος με μια σαμπάνια, ο άλλος μέσα ο Φλούφλης με το ποτήρι με το νερό μέχρι τα γόνατα και ο σερβιτόρος του σερβίρε τη σαμπάνια γιατί μπορεί να την πιει έξω.
1: Μέχρι τα γόνατα, γιατί μην πάει και πιο μέσα και τον φάει κανένας λαγοκέφαλος. Επίσης θέλω να σου πω ότι εγώ είδα στα κουφονίσια ότι υπήρχε πλωτή καφετέρια. Πλωτή καντίνα.
0: Πλωτή καντίνα, ναι, το είδα και αυτό. Ναι.
1: Πολύ ωραία όμως, αν έτσι το νησί του.
0: Κινήσει, όχι πλωτή δηλαδή κάπου.
1: Ναι.
0: Από παραλία σε παραλία.
1: Όποιο θέλει νεράκι, ποιο θέλει να πιει λίγα και ένα μοχιτάκι.
0: Έρωζα μαζότη, φόκο εν ελ φόκο, για τη συνέχεια επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast.

0: Τέλος το τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast, η Ριάννα και το Diamonds. Λίγα λεπτά πριν από τις 10 καταφέραμε και φτάσαμε στο κλείσιμο. Μπορεί να είμαστε και μόνοι μας, μπορεί και όχι βεβαίως. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι για την προστασία από τον ήλιο, αν έχετε παιδιά και βρέφη από 6 μηνών, υπάρχει το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά και για βρέφη, όπως είπαμε, από 6 μηνών και πάνω. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Ευδέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion, με σηματάκι το τουκάν το συγκεκριμένο, ναι, γιατί όλη η σειρά έχει διαφορετικά ζωάκια. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση not. Σωστή απάντηση είχαμε? Όχι βεβαίως. 7 στις 10 γυναίκες και 8 στους 10 άνδρες δήλωσαν πως θα συνέχιζαν μία σχέση, παρόλο που ο άλλος ή η άλλη δεν φυλάει καλά, ήταν σωστή απάντηση.
1: Κατάλαβες γιατί δεν είχαμε σωστή απάντηση? Γιατί όλος ο κόσμος το θεωρεί σημαντικό. Καταρχάς δεν υπάρχει δεν φυλάω καλά ή δεν φυλάω. Εντάξει, υπάρχουν
0: σημαντικό
1: και κάποια αντικειμενικά, αλλά θέλω να πω ότι στην ουσία έχει να κάνει με τη χημεία.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί γι' αυτό το λόγο δεν βρήκε κανείς σωστή απάντηση. Γιατί οι ακροατές μας το θεωρούν σημαντικό. Όχι, ρε φίλε, με δυσκολία θα. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
0: Μα 7,
1: άμα 7 δεν φυλάς ωραία.
0: 7 στις 10 γυναίκες και 8 στους 10 άντρες δεν το θεωρούν και τόσο σημαντικό.
1: Ναι, αλλά οι ακροατές μας όμως δεν το βρήκανε. Που σημαίνει δεν ότι δεν τους πέρασε από το μυαλό. Γιατί είναι.
0: Ενώ εμείς ωφελημένοι βγήκαμε.
1: Ωραία, και δεν φυλάει όλος καλά, ρε Στάθη. Και τι θα κάνεις μετά από κάποιο σημείο και μετά θα σταματήσεις να φιλιέσαι.
0: Μόνο τους άλλους σταματάς μετά.
1: Ναι, ωραία, και τι θα κάνεις και θα γίνει συγκάτοικη. Ωραία, ωραία, μία, πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Καλά τώρα φιλιέσαι δηλαδή παθιάρικα όπως φιλιέσαι τις πρώτες εβδομάδες, τον πρώτο μήνα, τον πρώτο χρόνο μετά από 3-4 χρόνια.
1: Ωραία, ναι,
0: έλα,
1: λίγο
0: τώρα,
1: είναι το χρονικό διάστημα, ένα χρόνο να φιλιέσαι παθιάρικα και όλος να με φυλάει καλά. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Πάμε και στην καλή της ημέρας.
0: Τώρα μην με βάζεις να βάλω γκάλο τώρα. Προτιμάς να φυλάει καλά και να μην ροχαλίζει, παράδειγμα που στείλανε πολύ το ροχαλίτο, ή να ροχαλίζει και να μην φυλάει καλά?
1: Έλα,
0: τελείωσε ο χρόνος τώρα. Πες το καλό.
1: Το καλό νέο της ημέρας. Έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Okay.
1: Όπου έχει να κάνει με το ποσοστό των παιδιών που απολαμβάνουν την ανάγνωση. Πρόσεξε, που απολαμβάνουν, που επιλέγουν δηλαδή στον ελεύθερο τους χρόνο να διαβάσουν ένα βιβλίο. Και για πρώτη χρονιά το 2026, μετά από 5 χρόνια, υπήρχε άνοδος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια υπήρχε μια μεγάλη πτωτική πορεία. Και να σου πω επίσης, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, ότι τα παιδάκια που διαβάζουν, λοιπόν, η μεγαλύτερη άνοδο σε αυτές τις ηλικίες, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίστηκαν στις ηλικίες 14-16 και 16-18.
0: Μάλιστα.
1: Στις ηλικίες δηλαδή, θέλω να πω, που τα social media και το ίδιο.
0: Οι οθόνες γενικά παίζουν πολύ δυνατά.
1: Οπότε καταλαβαίνεις γιατί είναι τόσο ενθαρρυντικό αυτό και καλό το νέο, το ότι υπήρξε αυξητική τάση μετά από 5 χρόνια σε αυτές τις ηλικίες πολύ μεγάλη, που τα παιδιά ξαναγυρνάνε στον κόσμο του βιβλίου και απολαμβάνουν τις ιστορίες που διαβάζουν.
0: Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης επιστρέφουν πρωτοθεώς αύριο Παρασκευή στις 6.30 το πρωί. Ακολουθεί βεβαίως η Μαργαρίτα Αλοΐζου. 2 η ώρα Μαρία Φραγκάκη. 5 ώρα το απόγευμα ο Νίκος Μάντζος από εμάς. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
2: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Τον Άλεξη Τσίπρα στοχοποιούν για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ με τις μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τονίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν πολιτική διαδρομή οφείλουν για λόγους πολιτικής ετοιμότητας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Στη Γλυφάδα από τα ξημερώματα πραγματοποιούνται ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις πολυκατοικίες καθώς συχνά συγκρούονται δύο διαφορετικά δικαιώματα. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν επιτρέπεται όταν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο 82χρονος δημοφιλής σκηνοθέτης George Lucas είναι υπέρ της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο. Όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, είναι μάταιο να αντιστέκονται οι άνθρωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην καθιέρωση της AI ως βασικού στοιχείου του σινεμά στο μέλλον.
13: Easy Sports.
12: Η Αργεντινή νίκησε με 2-1 την Αγγλία και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό της στην Ολλανδία. Rapid Viennese Παναθηναϊκός 4-1 στην Αυστρία και ολοκληρώθηκαν τα φιλικά προετοιμασίας. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Βρετανίδας Harriet Dart και προκρίθηκε στους 8 του Athens Open. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Alicia Parks.
13: Easy weather.
12: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας? Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, προχωράμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ωραιότατα, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Άλλη μια ωραία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα είναι αυτή και θα την απολαύσουμε. Share strong enough για το ξεκίνημα.

Αυτό είναι το Moonlight Shadow εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 16 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Πότε θα σταματήσω να λέω την κίνηση, δεν ξέρω. Αύγουστο πρέπει να φτάσουμε για να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμαστε. Ιδού η απορία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει κάποια σχετική ταλαιπωρία, κάποιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, κλασικά εικονογραφημένα. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν προβλήματα και στην έξοδο προς Λαμία. Στον Κηφισό, φυσικά από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, δηλαδή τα πολύ καθημερινά μας συνηθισμένα μας προβλήματα. Και όσον αφορά το κέντρο της πόλης, προβλήματα θα συναντήσετε στην Αρδιτού, στο ρεύμα προς βόρεια. Βέβαια, είναι κατά τόπους, δεν είναι έτσι τόσο εκτεταμένα, όπως και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς βόρεια, στη Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, στη Σταδίου και περιμετρικά στην Ομόνοια. Στην Κηφισίας τώρα υπάρχουν κάποια θέματα στο ύψος του νέου ψυχικού και στα δύο ρεύματα, όπως και στα σίδερα, στο Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς βόρεια. Ενώ υπάρχουν σήμερα κάποιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό επίσης, αλλά στη συμβολή της με την περιφερειακή Ημιτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στη Γλυφάδα κάτι γίνεται σήμερα από Ελληνικό μέχρι την πρώτη πλάζ της Βούλας. Μάλλον κάποιο ατυχηματάκι έχει γίνει εκεί που έχει προκαλέσει κάποιες καθυστερήσεις και νομίζω ότι καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Σήμερα δεν είναι κάποια μεγάλη γιορτή, ωστόσο θα πούμε ένα χρόνια πολλά στα αγαπημένα μας καρκινάκια που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας σε λίγο Texas και Summer Sun. Σε λίγο η Ray με το Where's My Husband αμέσως τώρα, πολύ πολύ αγαπημένο από το παρελθόν. Timbaland, One Republic, είναι το Apologize. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα εδώ στο Easy 97,2.

Sobriety εδώ στο Νίζε 97,2, πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού και ο Νίζε 97,2 σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Ένα ξέχαστο τετραήμερο λοιπόν για δύο άτομα σας περιμένει στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα μία ξεχωριστή εκδρομή στη Θρασιά με μία premium εμπειρία γευσηγνωσίας. Φαγητό στη Μίκρα Θύρα Winery και θα ακούσετε καθημερινά το Νίζε 97,2. Και έτσι θα μαθαίνετε το Easy Pass. Μπαίνετε λοιπόν στο soundist.gr / Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη Ημεροβίγλι. Μπαίνετε λοιπόν στο soundist.gr, συμπληρώνετε και το Easy Pass όπου σας ζητηθεί, ενώ να πούμε ότι το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι, μία μοναδική εμπειρία μέσα από το Easy Summer Experience σας περιμένει στη μαγική Σαντορίνη. Σε λίγο Enrique Iglesias και Whitney Houston, τώρα Lose Control εδώ στον Easy.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμαζόμαστε γιατί πλησιάζει το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού από τις 7.30 στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Εκεί μας ενώνει λοιπόν ο Αντένα με παρουσιαστή αυτής της μοναδικής βραδιάς, το Θάνο Κιούση. Χορηγή η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι, είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι την 3η 21 Ιουλίου στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το να μην είσαι ποτέ ευτυχισμένος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δυστυχισμένος. Είναι καλά τα κάρα, έτσι.
3: Ω, τώρα με έκαψες τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
2: Είδες. Αυτή την ατάκα λοιπόν τη φοβερή την είπε ο Montgomery. Montgomery τον λέγανε.
3: Αυτό δεν είναι παλτό. Που έλεγε έχει κρύο σήμερα να πάρεις να βάλεις ένα Montgomery.
2: Ήταν μια ταινία.
3: Μια ταινία, ναι.
2: Του Alan Parker. Alan Parker,
3: αυτό δεν είναι στυλό.
2: Ναι, το
3: θα τον
2: βάλεις το
3: στην τσέπη του Montgomery.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
17: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
18: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγκα, nyc.gr.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Day, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά αλλά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν αυτό δεν σας φτάνει, παίρνετε και μέρος στους διαγωνισμούς και κερδίζετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε όλα από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι Powered by ΔΕΗ μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δείτε τα και ζήστε τα όλα στο energyoutloud.gr. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Είναι και λίγο. Διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Plus. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή.
12: Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες, μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες, μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων το 2021. Αντίθετα, για 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτές δεν προέκυψαν ενδείξεις. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Η συζήτηση έχει να κάνει για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής για τη Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και την Κρήτη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις πολυκατοικίες, καθώς συχνά συγκρούονται δύο διαφορετικά δικαιώματα. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν επιτρέπεται όταν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μια ανίκητη κόκκινη γραμμή και το Ιράν δεν θα επιτρέψει καμία αμερικανική παρέμβαση στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, τόνισε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας.
20: Sports.
0: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Βρετανίδας Χάρι Εντάρτ και προκρίθηκε στους 8 του Athens Open. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τα καλοκαιρινά φιλικά προετοιμασίας με μια βαριά ήττα στη Βιέννη. Το τριφύλι τήθηκε με 4-1 από τη Rapid. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Φορτούνα Σιτάρτ αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
20: Easy weather.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης, 16 Ιουλίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα μένουμε μέχρι τις 2. Άλλη μία ωραία θα την πω, καλοκαιρινή, ζεστή ημέρα θα είναι και αυτή. Η θερμοκρασία ήδη στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά παιδιά, 16 Ιουλίου, κατά καλό καιρό, σε αυτά είμαστε συνηθισμένοι. Πάμε τώρα στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Savage Garden, τώρα Michael Jackson.

και εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. Η Μάγκη Τζίλενχαλ, η τόσο καλή αυτή ηθοποιός, βρίσκεται στη χώρα μας και το ζει all the way. Αν μπείτε στο προφίλ της στο Instagram, θα δείτε φατσαφόρα, μια χωριάτικη σαλάτα, αλλά αποδομημένη μετά το φαγητό, δηλαδή ό,τι έχει απομείνει από τη χωριάτικη σαλάτα, που γενικά τέλος πάντων έτσι οι επισκέπτες στη χώρα μας πάρα πολύ αγαπούν και πάρα πολύ προτιμούν. Εκτός από αυτά, η Μάγκη Τζίλενχαλ δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό διάφορα άλλα στιγμιότυπα, όπως και ριζόγαλο από γνωστό γαλακτοπολείο της Κέρκυρας, όπου και βρέθηκε, αλλά και ένα σάντουιτς με βούτυρο και μέλι, το οποίο από ό,τι φαίνεται την ενθουσίασε. Μάλιστα ενημέρωσε τους φανς της ότι η Τζάκη Ιωνάση συνήθιζε το βούτυρο της Κέρκυρας να το αλήφει σε όλο της το κορμί. Δεν ξέρουμε αν είναι κάποιος αστικός μύθος ή αν όντως είναι πραγματικότητα. Πάντως έτσι, φρέσκο ψωμάκι με μέλι και βούτυρο, νομίζω ήταν μια εξαιρετική επιλογή από τη Μάγκη Τζίλενχαλ, η οποία βρέθηκε και στην Αθήνα, έκανε και από την πόλη μας τα σχετικά post και γενικά φαίνεται ότι το απολαμβάνει πάρα πολύ και μπράβο της. Neck και Instabile για τις

Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου και το Pay Your Bill συνεχίζει να πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Το Easy Breakfast το απολαμβάνουμε καθημερινά 6.30 με 10 εδώ στον Easy. Εκεί λοιπόν η Μαρία και ο Στάθης κάθε πρωί ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, σημαίνει ότι πρέπει να μας καλέσετε πίσω να βγείτε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills θα σας πληρώσει το λογαριασμό σας. Σήμερα το πρωί ο Αντώνης ήταν συντονισμένος, άκουσε το όνομά του, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, τα έκανε όλα τέλος πάντων ολόσωστα και έτσι του πληρώσαμε λογαριασμό ρεύματος αξίας 144 ευρώ. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμό συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Εμείς θα το αναλάβουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά. Σε λίγο Frey και How to Save a Life. Αμέσως τώρα είναι η Sabrina Carpenter. Αυτό είναι το Espresso. Εδώ στον Easy.

0: Συντονίζει 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για μια πραγματικά κορυφαία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo, καθώς το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα συναντηθούμε στο Taekwondo με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας να δίνουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε θα κρατήσετε την ημερομηνία, θα εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Είναι το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Media Partner, Antenna, Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια βρίσκουμε στο more.com. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: εδώ στον Easy 97,2. Το Easy Movie Experience Powered by The E. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε κάθε φορά είναι το είδος της ταινίας. Και αυτή τη φορά, αυτή η ταινία που σας περιμένει είναι ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Έτσι λοιπόν, ο Easy 97,2 και η The E σε προσκαλούν στο Options Open Air, στο Smart Park, για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μπείτε στο soundist.gr, κάθετος Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by The E. Μην ψάχνετε την ταινία, ζήστε την εμπειρία. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by The E. Ο Easy 97,2 και η The E σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by The E.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Τι μπάνιο.
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
6: Τι μπάνιο.
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
10: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για την τηλεφωνική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Πρόκειται για έναν φοιτητή 27 χρονών, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του κρυσφύγετου είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης. Σε 7 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για εισάριθμα περιστατικά πυρκαγιών από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του 2021 άσκησε ποινική δίωξη για 4 εν ενεργεία βουλευτές. Αντίθετα, για 7 ακόμη εν ενεργεία δεν προέκυψαν ενδείξεις. Η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθυνόντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό είναι προγραμματισμένη για αυτήν την ώρα, όπου θα συζητήσουν για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνιση.gov.gr, θα παραταθεί μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοιχτά εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί μια ανίκητη κόκκινη γραμμή και το Ιράν δεν θα επιτρέψει καμία αμερικανική παρέμβαση στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, τόνισε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας.
16: Easy Sports.
17: Η ΑΕΚ ήρθε ισοπαλή 0-0 με τη Φύτεσε στο δεύτερο φιλικό στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τα καλοκαιρινά φιλικά προετοιμασίας με βαριά ήττα στη Βιέννη. Το τριφύλι τήθηκε με 4-1 από τη Rapid. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Φόρτουνα Σιτάρτ αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Βρετανίδας Χάριετ Ντάρτ και προκρίθηκε στους 8 του Athens Open. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς.
16: Easy weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Σε λιγάκι ταξιδεύουμε παρέα και ταξιδεύουμε με τη SeaJets. Μείνετε εδώ γιατί σας έχω 2 εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό SeaJets θέλετε και θα σας πω σε λίγο ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να τα διεκδικήσετε. Προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Sting σε λίγο, τώρα Roxette και Fading Like a Flower.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Sea Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, αφού από το Μαντούδι Ευβίας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνετε στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Γλώσσα σε 40 λεπτά, στη Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και στην Αλόνισο σε 2 μόλις ώρες με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόχο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και αν θέλετε να κερδίσετε ένα εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο ή αλλιώς 2 εισιτήρια με επιστροφή για τον προορισμό Sea Jets της επιλογής σας, θα μου στείλετε τη λέξη Sea Jets στο Viber του Easy, εντελώς δωρεάν φυσικά. Το Viber μας είναι το 6981972972. Ένας τυχερός θα αναδειχθεί και σήμερα μετά από κλήρωση και βεβαίως ο τυχερός της ημέρας πάντα ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Sea Jets λοιπόν στο Viber μας το 6981972972. Καλή επιτυχία! Καλό ταξίδι, καλό καλοκαίρι, όλα με το καλό. Πάμε στις επιτυχίες μας αμέσως τώρα. Fly me to the moon, εδώ στο Easy 97.

Gaynor, I Will Survive, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάρα πολύ δημοφιλής δραστηριότητα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια το ΣΑΠ, αυτή η φουσκωτή σανίδα στην οποία ανεβαίνουμε, παίρνουμε το κουπί μας και κάνουμε τις βόλτες μας στη θάλασσα. Έλα όμως που δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι ρε παιδί μου ότι μπορείς να πάρεις ένα ΣΑΠ και να κάνεις ό,τι θέλεις, καθώς υπάρχει πολύ πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της συγκεκριμένης σανίδας για άτομα κάτω των 14 ετών, δεν επιτρέπεται να παίρνεις δεύτερο άτομο πάνω στη σανίδα, δεν επιτρέπεται η χρήση πανιού με τη συγκεκριμένη σανίδα. Και αυτό που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι δεν επιτρέπεται να κάνετε ΣΑΠ χωρίς να φοράτε το απαραίτητο σωσίβιο. Και έτσι λοιπόν είχαμε ένα περιστατικό στη Λίμνο που κάποιος έκανε ΣΑΠ, δεν φορούσε το σωσιβιάκι του και του κόπηκε πρόστιμο 250 ευρώ. Οπότε αν δεν θέλετε να βρεθείτε σε αυτή τη θέση, καλό είναι να είστε ενήμεροι και να ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να μην έχετε τέλος πάντων έτσι αυτά τα περιτά, θα πω, έξοδα στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Die with a smile, γιατί

0: είναι υπέροχο, είναι ο Ρόμπι Βίλιαμς και αυτό είναι το She's the One εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και αν αναρωτιέστε σήμερα τι γίνεται με τα άστρα και τα ζώδια, μία συμβουλή θα σας δώσω: να μην πάρετε σήμερα πολύ σημαντικές αποφάσεις και να μην αναλάβετε δεσμεύσεις. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για να ολοκληρώσετε ό,τι μπορεί να έχετε ξεκινήσει από πριν, να κλείσετε κάποιες εκκρεμότητες, να ασχοληθείτε τέλος πάντων με ό,τι έχετε αφήσει στη μέση. Ενώ τα σπουδαία και τις δραματικές δηλώσεις θα τις αφήσετε για κάποια άλλη μέρα. Σήμερα δεν θα ευνοηθεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτήνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Winehouse και αυτό είναι το Back to Black εδώ στο Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή η επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η ΑΔΕ, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή, ενεργοποίησε τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής για Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις πολυκατοικίες, καθώς συχνά συγκρούονται δύο διαφορετικά δικαιώματα. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η βραχυχρόνια μισθωσή δεν επιτρέπεται όταν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Μείωση 6,9% καταγράφηκε φέτος το μήνα Μάρτιο σε σύγκριση με πέρυσι στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ αντίθετα σημειώθηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,9%. Οι Χούθης, η ειδική οργάνωση υπό την επιρροή της Τεχεράνης, φέρεται να ετοιμάζονται να κλείσουν το στενό Bab el-Mandeb, μια στρατηγική σημασία παγκόσμια ναυτιλιακή οδό, ανάλογη της Ιρανικής στο στενό του ορμού που θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο. Υπομονή για όσους περίμεναν να δουν το πολυαναμενόμενο The Batman Part 2 του Matt Reeves, και αυτό αφού η πρεμιέρα της ταινίας μεταφέρεται εκ νέου για το 2028.
14: Easy Sports.
15: Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τα καλοκαιρινά φιλικά προετοιμασίες με μια βαριά ήττα στη Βιέννη. Το Τριφύλι τήθηκε με 4-1 από τη Rapid. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φύτεση στο δεύτερο φιλικό στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Φορτούνα Σιτάρτ αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Βρετανίδας Χάρι Ντάρτ και προκρίθηκε στους 8 του Athens Open. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Alicia Parks.
14: Easy weather.
15: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5ης, 16 Ιουλίου, κανονικότατα με το βλέμμα στραμμένο στο Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς μπορεί να είναι έτσι η διάθεσή σας και η ψυχολογική σας κατάσταση σε περίπτωση που άμεσα ξεκινούν οι καλοκαιρινές σας διακοπές. Για παράδειγμα, μπορεί να φεύγετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν όντως αυτό είναι το case, να σας ευχηθούμε καλές διακοπές και να περάσετε πραγματικά υπέροχα. Φυσικά να ευχηθούμε και στα δικά μας, σιγά σιγά έχουμε ακόμα λίγο μέλλον και φυσικά αυτές τις μέρες τις περνάμε παρέα εδώ στο Easy 97,2 και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Mariah Carey σε λίγο, αμέσως τώρα Modern Talking.

Μαρία Κάρη, αυτό είναι το Without You φυσικά εδώ στο Νίζη 97,2 στο μεσημεράκι της 5ης, 16 Ιουλίου σήμερα. Και ναι, φυσικά ο πλανήτης χορεύει σε ρυθμούς Μουντιάλ. Όλοι ασχολούνται με τους τελικούς, τους εμιτελικούς. Βεβαίως ο μεγάλος τελικός έρχεται την Κυριακή. Ωστόσο, εχθές είχαμε τον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν κάπως όλοι μαζί και ο David Beckham με τη σύζυγό του. Πίστευαν ότι ναι, it's coming home, ότι θα γυρίσει κάπως το έπαθλο στην Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο αυτό δεν έγινε, καθώς οι Αργεντίνοι έτσι ανέκοψαν αυτά τα σχέδια και αυτά τα όνειρα. Πάμε όμως έτσι σε άλλα μουσικά νέα που σχετίζονται και με το Μουντιάλ, καθώς 31 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Wonderwall των Oasis γνωρίζει μια εντυπωσιακή αναγέννηση, αφού έχει εξελιχθεί σε κάποιο είδους ανεπίσημο ύμνο της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026. Όλα ξεκίνησαν μετά την πρώτη νίκη της ομάδας στη διοργάνωση, όταν παίκτες και φίλαθλοι τραγούδησαν μαζί το συγκεκριμένο πολύ εμβληματικό και πολύ αγαπημένο τραγούδι, και από τότε είχαμε την ίδια εικόνα να επαναλαμβάνεται μετά από κάθε αγώνα, με το Wonderwall να ακούγεται στα γήπεδα, να γίνεται viral στα social media και να συνοδεύει τους πανηγυρισμούς της Αγγλίας. Και αφού οι πανηγυρισμοί της Αγγλίας σχόλασαν εχθές το βράδυ μετά την ήττα της από την Αργεντινή, πάμε να απολαύσουμε τουλάχιστον το τραγούδι. Είναι η Oasis και αυτό είναι το Wonderwall εδώ στο Easy 97,2.

Every time we touch εδώ στο Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν αναζητάτε μια διαφορετική εμπειρία στη Σαντορίνη, τότε αξίζει να κοιτάξετε, να ξέρετε, λίγο πιο πέρα από αυτήν, συγκεκριμένα στη Θηρασιά, το μικρό αυτό νησί που είναι ακριβώς απέναντι από τη Σαντορίνη. Και εκεί θα ανακαλύψετε την Μικρά Θύρα, το πρώτο οινοποιείο της περιοχής που συνδυάζει αυθεντική φιλοξενία, βραβευμένες ετικέτες κρασιού και ένα πολύ πολύ ξεχωριστό εινοτουριστικό βίωμα. Ξεναγήσεις, premium γευσιγνωσίες, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες. Κάθε επίσκεψη θα μετατραπεί σε ένα ταξίδι που θα σας αποκαλύψει την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων. Μικρά Θύρα λοιπόν, εκεί όπου το κρασί αφηγείται την ιστορία της Θηρασιάς. Alex Warren, Ordinary, για τη συνέχεια. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Walking on Sunshine εδώ στον Easy 97,2 και από Sunshine σήμερα είμαστε το κάτι άλλο. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Αττική, με τα θερμόμετρά μας αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας να δείχνουν 34 βαθμούς Κελσίου. Ελπίζω να προστατεύεστε κάπως από τον ήλιο, να φοράτε τα αντιλιακά σας, να ενυδατώνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση τώρα που ετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, μην ξεχνάτε ότι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μας παίρνετε παντού μαζί σας, όπου και αν βρεθείτε. Ακούτε live τις εκπομπές μας και φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, ενώ μπαίνοντας στο soundis.gr μπορείτε και να έχετε πρόσβαση σε πολύ πλούσιο περιεχόμενο, σε online web radios, σε μοναδικά podcast από πολύ αξιόλογους συνεργάτες του Soundis και βέβαια όλα τα μουσικά νέα που θέλετε να ξέρετε για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είστε εκεί στην ξαπλώστρα σας, στην ψάθα σας, στην παραλία ή οπουδήποτε αλλού και σερφάρετε στο Soundis, όπου θα βρείτε, όπως είπαμε, πάρα πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Fittings. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, ψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Yoost με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Yoost. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Λίωνα Λιούις, Bleeding Love, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 16 Ιουλίου. Σήμερα, λίγα λεπτά και πριν από τις 2, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Υποδεχόμαστε όμως τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. 5 με 9, ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά εδώ στον Easy και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Ένα μεγάλο επιτέλους, θα το πω, για την αυριανή ημέρα. Και έτσι με αυτή την ωραία και καλοκαιρινή αλλά και παρασκευιάτικη διάθεση θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10 αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μέχρι τότε να σας ευχηθώ ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πολύ όμορφα. Από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
4: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ψεκασμούς πραγματοποιεί η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας σε σημεία της Γλυφάδας μετά την επιβεβαίωση και του δεύτερου στην Αττική κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Το πρώτο κρούσμα ανιχνεύτηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου και πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί από το τμήμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Αττικής. Οι ψεκασμοί γίνονται σε σημεία της οδού Ζαμάνου στη Γλυφάδα και της οδού Ήρας, Ερμού και Αριάδνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης είπε ότι με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν για απλά πλημέληματα. Η ΑΔΕ, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή, ενεργοποίησε την δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Μείωση 6,9% καταγράφηκε φέτος το μήνα Μάρτιο σε σύγκριση με πέρυσι στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, ενώ αντίθετα σημειώθηκε αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,9%. Η Χουθή, η σχετική οργάνωση υπό την επιρροή της Τεχεράνης, φέρεται να ετοιμάζονται να κλείσουν το στενό Μπαμπ Ελμαντέπ, μιας στρατηγικής σημασίας παγκόσμια ναυτιλιακή οδό, ανάλογη της Ιρανικής στο στενό του Ορμούς, που θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο. Ο 82χρονος δημοφιλής σκηνοθέτης George Lucas είναι υπέρ της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο. Όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, είναι μάταιο να αντιστέκονται οι άνθρωποι της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην καθιέρωση της AI ως βασικού στοιχείου του σινεμά στο μέλλον.
17: Easy Sports.
18: Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Φόρτουνα Σιτάρτ αύριο στις 7.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Η Ελληνίδα τανίστρια Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Βρετανίδας Χάριε Ντάρτ και προκρίθηκε στους 8 του Athens Open. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς.
17: Easy Weather.
18: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ωραία μέρα η Πέμπτη. Μεσημέρι Πέμπτης λοιπόν, 16 Ιουλίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι μαζί. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Και μπήκα να δω ποιος γιορτάζει, αν γιορτάζει κάποιος σήμερα. Από ό,τι βλέπω, δεν γιορτάζει κάποιος. Δεν είναι κάποια έτσι γιορτή σήμερα. Όμως βλέπω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα φίδιου. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στα φίδια εννοείται, αλλά να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα 16 Ιουλίου έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι μεσημέρι, καλοκαιρινό μεσημέρι, είναι και Πέμπτη.

του One I Love, R.E.M. στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στον Easy 97,2. Και μιας και είναι σχετικά νωρίς, είναι μεσημεράκι ακόμα, πάμε να δούμε πώς κινείται και πώς εξελίσσεται η ημέρα η σημερινή αστρολογικά. Στο σύνολό της η ημέρα δεν έχει κάτι πάρα πολύ έτσι σημαντικό ως προς τις πλανητικές κινήσεις κτλ. Όμως θα ήταν πάρα πολύ σωστό να μην κάνουμε και να μην πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις σήμερα. Επίσης να μην αναλάβουμε δεσμεύσεις σήμερα. Μπορούμε όμως από την άλλη να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε ξεκινήσει πιο πριν, τις προηγούμενες ημέρες. Μπορούμε σήμερα να κλείσουμε εκκρεμότητες, να απαντήσουμε σε αναπάντητα μηνύματα, κλήσεις, email κτλ. Να ασχοληθούμε με ό,τι έχουμε αφήσει στη μέση εν ολίγης. Να κλείσουμε τα κουτάκια αυτά, τα tabs που έχουμε αφήσει ανοιχτά. Οπότε αφήστε τα σπουδαία, αφήστε τις πολύ δραματικές δηλώσεις, μην είμαστε drama queen σήμερα. Αφήστε τις νέες συμφωνίες και τις δεσμεύσεις για μια άλλη μέρα, όχι σήμερα, έτσι. Πορευόμαστε.

Batman Part 2, γιατί αναβάλλεται ξανά η πρεμιέρα. Παίρνει νέα καθυστέρηση η κυκλοφορία του πολύ αναμενόμενου The Batman Part 2 του Matt Reeves, γιατί η πρεμιέρα της ταινίας μεταφέρεται εκ νέου για το 2028. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου του 2026. Μετά μετατέθηκε η πρεμιέρα για την 1η Οκτωβρίου του 2027, ένα χρόνο μετά. Τώρα λοιπόν πήρε νέα αναβολή μέχρι το 2028 και λογικά θα δώσει στον Reeves περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει το project. Νέα ημερομηνία λοιπόν για την κυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, 18 Φεβρουαρίου του 2028. Οπότε το sequel θα φτάσει στο κοινό σχεδόν 6 χρόνια μετά την πρώτη ταινία The Batman, η οποία θυμίζω ότι είχε κάνει πρεμιέρα το Μάρτιο του 2022. Τη νέα ημερομηνία της πρεμιέρας ανακοίνωσε ο ίδιος ο Matt Reeves μέσα από ένα teaser διάρκειας 35 δευτερολέπτων που έχει δημοσιεύσει ο ίδιος και μας δίνει και μία πρώτη ματιά στην επιστροφή του Robert Pattinson στο ρόλο του σκοτεινού υπότη, ενώ στο πλευρό του θα είναι η Scarlett Johansson και ο Sebastian Stan. Οπότε περιμένουμε, έχουμε ακόμα μέχρι το 2028.

0: Just an illusion, imagination, μεσημέρι, Πέμπτη, εδώ στο Νίζι. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας μέχρι και τις 5 και ετοιμαζόμαστε και εμείς και εσείς για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και φιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Όλο αυτό συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων φυσικά, ενώ χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Φύγαμε όπως είμαστε για ένα μικρό break, μείνετε εδώ, σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Το να μην είσαι ποτέ ευτυχισμένος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δυστυχισμένος, είναι... Καλά τα κάρα, έτσι.
3: Ω, τώρα με έκαψες τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
2: Είδες. Αυτή την ατάκα λοιπόν τη φοβερή την είπε ο Μοντγκόμερι. Μοντγκόμερι τον λέγανε.
3: Αυτό δεν είναι παλτό. Που έλεγε έχει κρύο σήμερα να πάρεις να βάλεις ένα Μοντγκόμερι.
2: Ήταν μια ταινία.
3: Μια ταινία, ναι.
2: Του Άλαν Πάρκερ. Άλαν Πάρκερ.
3: Αυτό δεν είναι στυλό.
2: Το παλτό
3: τον βάλεις
2: το
3: στην τσέπη του Μοντγκόμερι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Μαρία Winans, I don't wanna know. Εγώ πάλι θέλω να ξέρω τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει η σημερινή ημέρα. Είναι μεσημέρι Πέμπτης. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας 69-81-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα και στο Θάνο που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα όμως να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Eurythmics και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας
4: πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Τι διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 συνενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψεκασμούς πραγματοποιεί η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας σε σημεία της Γλυφάδας μετά την επιβεβαίωση και του δεύτερου στην Αττική κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Το πρώτο κρούσμα ανιχνεύθηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου και πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής. Οι ψεκασμοί γίνονται σε σημεία της οδού Ζαμάνου στη Γλυφάδα και της οδού Ήρας, Ερμού και Αριάδνης. Μέχρι απόψε, τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνιση.gov.gr. Όπου θα παραταθεί μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοιχτά εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Υπομονή για όσους περίμεναν να δουν το πολυαναμενόμενο The Batman Part 2 του Matt Reeves, και αυτό αφού η πρεμιέρα της ταινίας μεταφέρεται εκ νέου για το 2028.
8: Easy Sports.
9: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Βρετανίδας Harriet Dart και προκρίθηκε στους 8 του Athens Open. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Alicia Parks. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με την Fortuna Sittard αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
8: Easy Weather.
9: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνιούν βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η, 16 Ιουλίου σήμερα. Ωραία μέρα η 5η, γιατί είναι προπαρασκευή και γιατί είναι και καλοκαίρι. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στα μέσα του Ιουλίου. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλώς ήλθατε, μόλις τώρα συντονιστήκατε. Να πω ένα γεια και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από το Παρίσι και μου στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το soundees.gr, που έτσι κι αλλιώς, όπου κι αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2. Λοιπόν, ο αριθμός του Viber του Easy γνωστό, 69-81-972-972. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως επίσης και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Καλησπέρα στην Ήρυδα που επικοινώνησε μαζί μου, στο Σωτήρη και στη Δέσποινα. Με βρίσκεται επίσης και στο Instagram του Easy 97,2. Με Eurythmics ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Sarah Jane Morris, I'm missing you. Στον Easy 97,2. Μεσημεράκι Πέμπτη, στο πρωί όμως σήμερα. Είχαμε ακόμη έναν τυχερό του Pay Your Bills Easy με τον Easy. Ο Αντώνης ήταν ο τυχερός σήμερα. Ο Αντώνης ήταν συντονισμένος, κάλεσε πολύ γρήγορα μέσα σε 10 λεπτά αφού άκουσε το όνομά του στον αέρα και βγήκε στον αέρα και εκείνος. Και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 144 ευρώ. Μπράβο, Αντώνη, συγχαρητήρια. Πάντα τυχερός να είσαι. Ωραίο ξεκίνημα ημέρας έκανες. Και όχι μόνο Αντώνης, γιατί σχεδόν κάθε μέρα έχουμε και έναν τυχερό ή μία τυχερή. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills Easy με τον Easy έχει πληρώσει πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.000 ευρώ. Και επειδή συνεχίζουμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας, προτείνω να μπείτε στο soundees.gr κάθετος Easy 972 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή που θα πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό. Θα πρέπει να είστε συντονισμένοι φυσικά καθημερινά στο Easy Breakfast και στο Easy 97,2.

Just Walk Away, Celine Dion. Είναι μεσημέρι Πέμπτης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά θερμοκρασία, ένα τίμιο και αξιοπρεπές καλοκαίρι ζούμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ως προς τις θερμοκρασίες, ως προς τη ζέστη, διαβάζω όμως ότι ξεκινά ο πρώτος μίνι καύσωνας και κάποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο. Έρχεται το πρώτο κύμα έντονη ζέστης για φέτος. Ο υδράργυρος θα ανέβει σταδιακά τις επόμενες ημέρες και οι πιο υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η θερμή εισβολή. Θα δώσει τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Σήμερα και αύριο σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου οι θερμοκρασίες αγγίζουν ήδη τους 37 και 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Μη σας πω. Τώρα, από το απόγευμα της Παρασκευής εντείνεται αυτή η ζέστη. Το Σαββατοκύριακο θα κορυφωθούν οι θερμοκρασίες. Θα καταγραφούν θερμοκρασίες της τάξης των 39-40. Και πάνω βαθμών Κελσίου. Τα μποφόρ δεν θα είναι πολλά, οπότε ετοιμαστείτε για ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι περιοχές που θα έχουν την πιο μεγάλη, την πιο έντονη ζέστη είναι η Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή οι Σέρες, Πολύκαστρο, Θεσσαλία, όπως η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, αλλά και η Λαμία από τη Στερεά Ελλάδα και η Αχαΐα από τη Δυτική Πελοπόννησο. Σας λέω τις περιοχές για να ξέρετε σε ποιες περιοχές θα κινηθείτε το Σαββατοκύριακο και να ξέρετε τι να περιμένετε. Γενικά, να περιμένουμε όλοι ένα hot Σαββατοκύριακο. Ελπίζω από όλες τις απόψεις, όχι μόνο βάση θερμοκρασίας. Blinding Lights, ακούμε The Weeknd.

0: Frozen και Madonna. Μεσημέρι Πέμπτης, εδώ στον Easy 97,2 και είπαμε και αστρολογικά να τη δεις τη σημερινή ημέρα. Δεν είναι καλή ημέρα για δράματα και για έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις και σημαντικές αποφάσεις. Και γενικά θέλω να σας πω ότι είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ το δράμα. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου, επειδή έχω πάρει μαζί μου, ας πούμε, 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τριημεράκι και να μην μπορώ να την κλείσω. Αυτό είναι το μόνο δράμα που δέχομαι. Αν θέλεις και εσύ τώρα να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, που σου το εύχομαι, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν, να ξέρεις. Και επίσης θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και εύχομαι αυτά να είναι τα μοναδικά μας προβλήματα. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη, από τις 2 είμαι μαζί σας εδώ στο Easy 97,2. Μέχρι και τις 5 θα κάνω μια μικρή διακοπή για λίγες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Σας θέλω εδώ γιατί επιστρέφω με Queen στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
9: Καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

97,2.

0: είμαστε λίγο πριν από τις 4 στον Easy 97,2 και έχουμε Easy Movie Experience powered by They. Γιατί ο Easy και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία, ναι, παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που μπορώ να σας πω, το μόνο που γνωρίζουμε από πριν, είναι το είδος της. Αν θα είναι ρομαντική, αν θα είναι περιπέτεια, δραματική ή κάτι εντελώς απρόσμενο, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά λοιπόν, ετοιμαστείτε για ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπείτε τώρα κιόλας στο soundis.gr / Easy972. Εκεί θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by They. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας σε τίτλους. Να μείνετε εδώ, έχω Forever Jay, έχω Indila, έχω πολλές τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτά που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτό. αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΟΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμων και υδροφόρης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αρχιοθετήθηκαν, ενώ άφησε παράλληλα αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 υποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας, όπως και είπε, θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές αναφορικά με τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα όσον αφορά την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα υπάρξει η δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνησης κατοικίας. Ειδικότερη βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνηση.gov.gr. Θα παραταθεί μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοιχτά ακίνητα εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία έως και τις 31 Ιουλίου.
12: Easy Sports.
0: Απίστευτα τυχώς στάθηκε ο Ίγκι Ίγκασον με τον Ιρλανδό αμυντικό του Παναθηναϊκού να χάνει όλη τη χρονιά αφού υπέστη ολική ρήξη χιαστού.
12: Easy weather.
0: Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, με ενεργές μάλιστα προειδοποιήσεις υψηλών θερμοκρασιών για περιοχές της Δυτικής Αττικής. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 και 5 βοφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες
1: Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Επιστρέψαμε λοιπόν και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, μεσημέρι Πέμπτης. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 στα ραδιοφωνά σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 5. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τα κύθυρα και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είστε προκλητικοί, να ξέρετε, έτσι. Τι καλή είναι, το λέω, γιατί μου στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από εκεί. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλησπέρα και στην Αγγελική και στο Θανάση, αλλά και στην Κάτια που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. Στο Viber εννοείται μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. 69 81 972 972, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Τι ωραίο τραγούδι. Terry Hall, Forever Jay. Έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα.

George Michael. Είναι Πέμπτη, είναι 16 Ιουλίου. Μια κανονική Πέμπτη για εμάς. Όμως θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους

αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς με προορισμό τη Σελήνη το 1969, ενώ σαν σήμερα 16 Ιουλίου το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Τι ωραία, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η σημερινή ημέρα, έτσι, τι έχει γίνει σαν σήμερα. Είμαι εδώ, θα είμαι μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στη Μάρα που μου έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στη Βίκη που επικοινώνησε μαζί μου. Συνεχίζουμε με Ρίμον και Tonight

Super Jam. Είναι καλοκαίρι, ξέρω ότι θέλετε περισσότερο καλοκαίρι. Άρα θέλετε Sidgets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και να φτάσετε στη Σέριφο, ας πούμε, σε 2 ώρες. Στη Σύφνο σε 2 ώρες και 30 λεπτά, όπως και στη Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση Sidgets και κερδίζει καλοκαίρι, γιατί αυτό θέλουμε, να κερδίσουμε περισσότερο καλοκαίρι, και με τη Sidgets το καταφέρνουμε αυτό. Ολίβια Ντίν αμέσως τώρα, So Easy to Fall in Love, εδώ στον Easy 97,2.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Easy. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Και έχουμε Easy Summer Experience, γιατί ο Easy σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για 2 άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίλη. Παράλληλα, σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Θέλω να ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να μαθαίνετε το Easy Pass. Μπείτε στο soundease.gr / Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ημεροβίγλη. Θέλω να δώσετε πολύ βάση σε αυτό. Το Easy Pass το σημερινό είναι ημεροβίγλη. Το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Όλα αυτά τα ωραία φυσικά συμβαίνουν εδώ στον Easy 97,2. Πάμε για ένα πολύ μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, οπότε μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ διακοπές. Κάνεις και σούξου μουξου. Ακριβώς γι' αυτό μου λέει. Για να... Του λέω, α, για να κάνεις κι άλλο. Όχι, μου λέει. Δεν κάνουμε σούξου μουξου διακοπές. Του λέω, δεν κάνεις σούξου μουξου στις διακοπές. Μου λέει,
3: δεν κάνω
2: διακοπές,
3: πράγματα.
2: Ναι. Δεν λέγονται.
3: Δεν κάνω πράγματα στις διακοπές. Που κάνω στην καθημερινότητά μου.
2: Α, ναι.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Καθημερινά κάνεις σούξου μουξου.
3: Στην καθημερινότητά μου, γιατί παίζω καθημερινά τένις. Αλλά είναι ένα από τα χόμπι μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο ΑΚΑΠΗ 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για 2 μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο,
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Συντήρηση στον Easy 97,2 λίγο πριν από τις 5. Θα πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά, αλλά πριν φύγω θα σας δώσω ωραίο δώρο από τη Σεπτόνα, γιατί η Σεπτόνα από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική μας περιποίηση με ποιότητα και αξιοπιστία. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς για το 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία. Έχουν αυτά τα φανταστικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και η γενικότερη φροντίδα γίνεται απόλαυση. Έχω διαγωνισμό λοιπόν Σεπτόνα για εσάς στο Viber. Γράφετε τη λέξη Σεπτόνα, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 για να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αφού σας έδωσα και τα δώρα μου. Θα φύγω. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Αύριο είναι και Παρασκευή, μια χαρά θα πάει αυτό. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα, πολλά φιλιά.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά, τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ρίκο.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τη τρεις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στην ανακριτρία Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την υπόθεση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή 25χρονος ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο στον 25χρονο το βράδυ της 26ης Ιουνίου, ημέρα που ήταν και η τελευταία που ίδιος πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του. Τραγωδία στην άσφαλτο εχθές στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος Μεταμόρφωσης, με μια οικογένεια να ξεκληρίζεται και ένα κοριτσάκι 7 ετών να δίνει μάχη για τη ζωή του. Το δυστύχημα, να σημειωθεί, συνέβη όταν για άγνωστη ακόμα αιτία γεωταχή αυτοκίνητο όπου επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν να διευκρινιστεί, ενώ οι έρευνες είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Βίλια Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αντίστροφα, μέτρα ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, καθώς αναμένεται και το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και την περίοδο που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους, ενώ το πρόγραμμα θα τρέξει σε 2 φάσεις. Ανεξαρτοποιήθηκαν σήμερα 2 ακόμα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειωθεί ότι με αμύωτη ροή συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ειδικότερα ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Ιβέτα ακολουθούν την Πόπη Τσαπανίδου με την δική τους αποχώρηση.
14: Easy Sports.
15: Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε πως ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σερβία για το Nation League θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
14: Easy weather.
15: Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος και πολύ ζεστός, με ενεργές μάλιστα προειδοποίησεις υψηλών θερμοκρασιών για περιοχές της Δυτικής Αττικής. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, είναι 5η σήμερα, 16 Ιουλίου. Ξέρω, έχει πάρα πολύ ζέστη, όμως λίγο υπομονή. Έρχεται το Σαββατοκύριακο να κάνουμε τις βουτιές μας, το οποίο Σαββατοκύριακο θα είναι και αυτό πάρα πολύ ζεστό. Θα τα δούμε αναλυτικά. Σε λίγο πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχομαι και εγώ σε λίγο με ακτοπλοϊκά εισιτήρια για εσάς, οπότε μείνετε στην παρέα μου για να τα διεκδικήσετε, και ξεκινάμε με Cyndi Lauper αμέσως τώρα στο Easy 97,2.

Ήταν η Aerosmith, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τι αγώνας ήταν αυτός που παρακολουθήσαμε χθες. Η Αργεντινή έκλεισε τη θέση της στον τελικό του Μουντιάλ, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Αγγλίας για ακόμη μια φορά. Ο άνθρωπος του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μοίρασε και τις δύο ασίστ και έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει σε τρεις τελικούς Μουντιάλ ως αρχηγός της εθνικής του ομάδας. Πραγματικά, αν και στα 39 του, ο Λιονέλ Μέση βγάζει μάτια, νομίζω είναι στα καλύτερά του. Επίσης, ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό που έγινε χθες το βράδυ στο Buenos Aires. Περίπου 200.000 φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους με σημαίες, καπνογόνα και συνθήματα, πανηγυρίζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την πρόκριση της Αλμπισελέστε στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία. Ο μικρός τελικός θα γίνει αυτήν την Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία για την τρίτη θέση, και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ, Αργεντινή-Ισπανία. Εγώ δηλώνω επίσημα ότι θέλω να το σηκώσει ο Λιονέλ Μέση. Αφού αποκλείστηκε η Βραζιλία, πάμε στην Αργεντινή. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε και με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Amy McDonald είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το This is the Life.

Ο Michael Jackson και το Giving to Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εσύ αρκεί να ετοιμάσεις βαλίτσα, να πάρεις το αγαπημένο σου πρόσωπο και να κάνεις διακοπές εκεί που σ' αρέσει. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Οπότε μην το σκέφτεστε και πάρα πολύ. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο goldenstarferries.gr και φύγατε για Κυκλάδες με το καλύτερο τρόπο. Και για να κερδίσετε τώρα δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Πάμε στον Σλιμάν, αυτό είναι το Mon Amour. Σε λίγο έρχεται και η Celine Dion στην παρέα μας εδώ, στον Easy 97,2.

0: Celine Dion, All By Myself, στον Easy 97,2. Η Celine Dion, η οποία επιστρέφει στις live εμφανίσεις της αυτό το Σεπτέμβρη στο Παρίσι, και πραγματικά τα εισιτήρια έγιναν sold out πριν καν βγούνε προς πώληση. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και εσείς θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Δεν μένουν πολλές μέρες. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ο Αντένα θα μας ενώσει για ακόμη μία φορά στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη. Και Στέλλα Κονιτοπούλου θα είναι μία ξέχαστη βραδιά την οποία θα παρουσιάσει ο αγαπημένος Θάνος. Η είσοδος, να σας πω ότι είναι ελεύθερη για όλους, και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Θα είναι πραγματικά υπέροχη βραδιά. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τον Maxi Priest στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 6, απόγευμα Πέμπτης. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και τι είναι το καλοκαίρι? Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Γιατί αυτά είναι που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας. Και τώρα θέλω να ξέρετε, τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να μπαίνουμε και να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Οπότε μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει εκεί. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα τα ζήσετε όλα αυτά από την πρώτη σειρά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να έρθει το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose, από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
8: Τι μπάνιο.
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
8: Τι μπάνιο!
9: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Απαντήσεις ζητούν οι ένοικοι σε πολυκατοικίες της Κυψέλης που καταγγέλουν καθυζήσεις ή ρογμές στα σπίτια τους από την διέλευση του Μετροπόντικα. Υπογραμμίζεται ότι σήμερα στο Δημαρχείο Αθηναίων έγινε και σύσκεψη με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό υπό τον Χάρη Δούκα, ενώ μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τα όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν ήδη ελεγχθεί και για τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη λάβει και γραπτές διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλου του Δήμου Πύλου Νέστορο στην Μεσσηνία. Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες καίει και σε ορεινή περιοχή, αλλά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Το κέντρο μάλιστα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σφόδρες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η άσκηση πολιτικής δίωξης σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα κομμάτα της αντιπολίτευσης να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για σοβαρές πολιτικές ευθύνες και ζητώντας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στην δράση ανακαίνιση κατοικίας. Ιδιαίτερη η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνιση.gov.gr. Θα παραταθεί κιόλας μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοιχτά εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία έως και τις 31 Ιουλίου.
13: Easy Sports.
14: Στην Arsenal φαίνεται ότι θα αγωνίζεται σύμφωνα με πληροφορίες στη νέα σεζόν ο Χρήστος Τζόλης, αφού η αγγλική ομάδα εμφανίζεται να έφτασε σε συμφωνία με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού.
13: Easy weather.
14: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, είναι 5η σήμερα, 16 Ιουλίου, με πάρα πολύ ζέστη, όμως πάλι καλά έχω και εσάς που μου στέλνετε τις φωτογραφίες σας στο Viber αριθμό μας με τις παραλίες που βρίσκεστε. Η Ελευθερία μου έχει στείλει την παραλία του Σίμου στην Ελαφώνησο, πραγματικά για να την πιει στο ποτήρι, αλλά και ο Γιώργος, ο οποίος βρίσκεται στην Πάρο, σε μια παραλία που δεν μου λέει ποια είναι. Όπως και να έχει, ζηλεύω λίγο, αλλά το Σαββατοκύριακο δεν αργεί, θα έχει και πάρα πολύ ζέστη, οπότε θα πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που διεκδικείται 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων και φυσικά έρχονται τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Άμπα, Harry Styles, Robbie Williams, Mariah Carey και θα ξεκινήσουμε με Modern Talking και αυτό είναι το

Αυτό ήταν το I'll Be Missing You στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει φτάσει η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φαν. Όμως πριν από αυτό θέλω να ξέρετε ότι εκείνες τις μέρες που η παρέα θέλει πίτσα αλλά εσύ λιγουρεύεσαι μπέργκερ και κανένας δεν κάνει πίσω, η πίτσα Φαν έχει λύσει αυτό το αιώνιο δίλημα. Τώρα με τη νέα σούπερ προσφορά παίρνεις ένα smartbox selfie και μαζί ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50 ευρώ. Μιλάμε για την απόλυτη γευστική εμπειρία. Την αγαπημένη σου ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, παρέα με σκορδόψωμα, πατάτες κρόσκατ, onion rings, φτερούγες κοτόπουλο, γλυκό τσοκοκράτς και ναι, έχει και μπέργκερ. Οπότε η ερώτηση είναι μία. Γιατί να διαλέγεις όταν μπορείς να τα έχεις όλα? Μπες τώρα στο app ή στο site της Pizza Fan και κάν τα δικά σου. Πάμε να παίξουμε, θα σας πω τα υλικά μίας πίτσας. Εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Σήμερα θα παίξουμε με σάλτσα ντομάτας, γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, έξτρα πεπερώνι. 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Νταβίντα Μιάνο είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Next Summer στο Easy 97,2.

97,2 ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς εδώ στον Easy 97,2 πάντα σας προσέχουμε. Easy Summer Experience. Σας καλούμε να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Έχετε την ευκαιρία να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει και μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Τι πρέπει να κάνετε όμως? Πρέπει να είστε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 για να ακούσετε το Easy Pass. Με αυτό το Easy Pass μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το ημεροβίγλι. Και το ταξίδι, μην ξεχνάτε ότι ξεκινάει με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Ξαναλέω το Easy Pass, ημεροβίγλι. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο Robbie Williams έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Feel στον Easy 97,2.

0: Ήταν το The Winner Takes It On, ABBA στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα έρχομαι με μία προειδοποίηση για όσους δεν τα πάνε πολύ καλά με την ζέστη. Βέβαια και καλά να τα πηγαίνεις με τόση ζέστη που έχει, είναι λίγο δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Έρχεται νέο κύμα καύσωνα, με την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα να είναι οι πιο δύσκολες ημέρες. Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 ακόμα και τους 41 βαθμούς. Καλά θα πάει αυτό. Και στην Αθήνα η ζέστη θα επιμείνει μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ την Τρίτη θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία. Και το καλό νέο, για κάποιους θα είναι καλό, δροσιά αυτή θα έρθει μαζί με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οπότε μέχρι να έρθει η βροχή να μας δροσίσει, εμείς καλό είναι να είμαστε σε σκιά ή αγκαλιά με το air condition και σίγουρα να ενυδατωνόμαστε, γιατί έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Survivor και ο Έρος Ραματζώτη στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το να μην είσαι ποτέ ευτυχισμένος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δυστυχισμένος. Είναι καλά τα κάρα, έτσι.
3: Ω, τώρα με έκαψες τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
2: Είδες. Αυτή την ατάκα λοιπόν τη φοβερή την είπε ο Μοντγκόμερι. Μοντγκόμερι τον λέγανε.
3: Αυτό δεν είναι παλτό. Που έλεγε έχει κρύο σήμερα να πάρεις να βάλεις ένα Μοντγκόμερι.
2: Ήταν μια ταινία.
3: Μια ταινία, ναι.
2: Του Άλαν Πάρκερ. Του Άλαν Πάρκερ.
3: Αυτό δεν είναι στυλό.
2: Ναι.
3: Το να τον βάλεις στην τσέπη του Μοντγκόμερι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Η εκπομπή φιλοξενεί τη Σοφία Καλογεροπούλου, μια σημαντική Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε την καριέρα της στην όπερα της Βιέννης και σήμερα μαγεύει το κοινό μέσα από την παραμυθένια ζωγραφική της. Εξίσου μαγική είναι και η συζήτηση μαζί της, καθώς μιλά για τη ζωή της αλλά και για το ότι κοινή πηγή όλων των τεχνών είναι η αλήθεια. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ήταν ο Έρος Ραματζώτης στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από την Ιταλία σας πάω σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων, γιατί αν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά και ονειρεύεσαι Σαντορίνη, θέα στην καλδέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, τότε το Μεροβίγλια Boutique Hotel είναι ο προορισμός σου. Στο Μεροβίγλι, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, θα ανακαλύψεις ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα, με κομψέ σουίτες, ιδιωτικές plants pools και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο. Το Μεροβίγλι προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενία στη Σαντορίνη και το ταξίδι των αισθήσεων ολοκληρώνεται στο Φίκο Απερετίβο Μπιστρό με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταπεραμέντο. Μεροβίγλια Boutique Hotel, λοιπόν, η Quiet Elegance εκδοχή τη κυκλαδίτικη φιλοξενία. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μα τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
2: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
18: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
17: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
19: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
20: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
21: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε κλίμα έντονης εσωστρέφειας και με τις αποχωρήσεις βουλευτών να συνεχίζονται, ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου θα εκλεγεί και ο νέος πρόεδρος. Στο μεταξύ, η αναμέτρηση της Ρένα Ζούρου και του Παύλου Πολάκη εξελίσσεται σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση την ώρα που το κόμμα μετρά πλέον μόλις 14 βουλευτές. Αναστάτωση επικράτησε στην Κυψέλη, όπου ένοικοι καταγγέλουν ρογμές και καθυζήσεις σε τουλάχιστον 200 διαμερίσματα λόγω των έργων του Μετροπόντικα. Μετά, μάλιστα, από τη σύσκεψη του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με την Ελληνικό Μετρό, ζητήθηκαν και άμεσες γραπτές διαβεβαίωσης για την ασφάλεια των κατοίκων. Στο μεταξύ, αν και ορισμένα κτίρια έχουν ήδη κριθεί ασφαλή, ο Δήμος ζητά την συμβολή ανεξάρτητου δημόσιου φορέα για την πιστοποίηση της στατικής επάρκειας όλων των επηρεαζόμενων ακινήτων. Μέσα σε κλίμα υπό τις λήψεις και σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης 16 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού η εξόδιος ακολουθία του 20χρονου που έχασε τη ζωή του, υπενθυμίζεται, από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Καταργείται πλέον καθ' εισοδηματικό κριτήριο για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών που επιθυμούν να ενταχθούν σε βρεφικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Υπογραμμίζεται ότι διευρύνεται η πρόσβαση παιδιών πολύτεκνων οικογενειών σε δομές φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς πλέον θα μπορούν να εντάσσονται σε βρεφικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, όπως προαναφέραμε, χωρίς να τίθεται ζήτημα εισοδηματικών κριτηρίων. Πρόσθετους πόρους για συνέχιση και ολοκλήρωση παρεμβάσεων που αφορούν συγκεκριμένους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ εξασφάλισαν τα συναρμόδια Υπουργεία και παραχώρησαν και σε αναθεώρηση των καταληκτικών ημερομηνιών. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Easy Sports. Η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει το βράδυ της Παρασκευής αύριο ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Open. Πιο συγκεκριμένα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Alicia Parks. Easy weather. Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

92,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits ever. Easy. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Έτσι θέλω να το σκεφτόμαστε. Πολλά φιλιά να στείλω και σε εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και μην ξεχνάτε ότι μας βρίσκεται και στα social media easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Θα ξεκινήσω με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο σας κάνω το τραπέζι στο Wagamama. Μείνετε μαζί μου για να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Roxette έρχονται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Chris Isaac και το Wicked Games στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας που δεν γίνεται να είναι άλλα από την Οδύσσεια του Christopher Nolan, η οποία πριν καν βγει στις αίθουσες έχει προκαλέσει φρενίτιδα. Οι προβολές σε IMAX γίνονται sold out σε όλο τον κόσμο, με φανατικούς συνεφίλ να ταξιδεύουν ακόμα και χιλιάδες χιλιόμετρα για να την δουν. Στην Ελλάδα να σας πω ότι η προπόληση ξεπερνά ήδη τις 35.000 εισιτήρια, ενώ προβολές IMAX σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γεμίζουν με το καλημέρα. Και όπως όλα δείχνουν, η Οδύσσεια δεν θα είναι απλώς η ταινία του καλοκαιριού, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Εγώ το περιμένω πως και πως. Δεν έχω καταφέρει να βρω εισιτήριο ακόμα, γιατί αυτή την ταινία αξίζει να την δεις σε IMAX αίθουσα και πραγματικά είναι όλα sold out. Σήμερα το πρωί επίσης κάποιοι τυχεροί από εσάς διεκδικήσατε εισιτήρια για την πρώτη προβολή που έγινε στις 4 το πρωί στα Village Cinemas, και το Easy Breakfast σας έκανε αυτό το υπέροχο δώρο, και από τα μηνύματα που μας στείλατε κατάλαβα ότι μιλάμε για μια ταινία υπερθέαμα. Οπότε αναμένουμε μέχρι να την δούμε. Μην με σποιλάρετε τίποτα. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Serial έρχονται αμέσως τώρα, With or Without You, στον Easy 97,2.

30 λεπτά μετά από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάτσος στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι στο αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, τα Γουαγκαμάμα λοιπόν, τα οποία παρουσιάζουν και το νέο τους μενού, το οποίο είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις. Που θα σας ταξιδεύσουν από τα νέα όσι ζούσι, μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό πρέστ σούσι και το απολαυστικό coconut curry ούντον, μέχρι τη δοζοσερή τάι σάλατ κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Γουαγκαμάμα στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Γουαγκαμάμα στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Και για εσάς που θέλετε τη δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε Γουαγκαμάμα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Blue και Elton John, αυτό είναι το Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Ήταν η Bee Gees, Staying Alive στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και διαβάζω ότι έρχεται ξανά το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον Αύγουστο, με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο που θα επιλέξει. Το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις διακοπές εκτός καλοκαιριού, ενισχύει τα άτομα με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι δικαιούχοι. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr αλλά και από τα ΚΕΠ και, όπως σας είπα, ανοίγουν τον Αύγουστο. Εγώ την τελευταία φορά που έκανα μια τέτοια αίτηση με άφησε στο διαβάστηκε. Ελπίζω αυτή τη φορά να πάει καλύτερα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Μαντόνα και Λάις Λαμπονίτα στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάζει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του του ελεγκτικού συνεδρίου έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: No Doubt, It's My Life, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2 και σας έχω ένα βράδυ πολύ ξεχωριστό που δεν πρέπει να χάσετε. Η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη την 5η 23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις για το πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και να ξέρετε ότι η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται καθ' όλη την διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, 5η με Κυριακή έως και τον Οκτώβριο στο One and Only Αίσθησης. Μπορείτε να το επισκεφτείτε όποτε θέλετε, είναι πραγματικά μοναδικό. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου όμως, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Τι μπάνιο.
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
4: Τι μπάνιο.
5: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕ και πεσηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για υπόθεση που αφορά τη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021. Την ίδια στιγμή, υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κρατείται ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, που έχει αναλάβει και την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, υπενθυμίζεται, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που μεταξύ άλλων στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Νέα αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ κοντά στο νησί Κέσμα, στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι σημειώθηκε το απόγευμα σήμερα της 5ης εν μέσω αυξανόμενης κλιμάκωσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, Εμμανουέλ Μακρόν και Φρίντιχ Μέρτς, αντίστοιχα συναντώνται σήμερα 5η στην Κολονία, προκειμένου να συζητήσουν την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο ισχυρότερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα, την πυρηνική αποτροπή, την πυραυλική άμυνα και τέλος τις δυνατότητες επιθέσεων μεγάλου βεληνικούς. Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Σοφία. Οι δύο Ρώσοι, πιο συγκεκριμένα πολίτες, μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασή τους από την χώρα.
17: Easy Sports.
16: Μετά από μια διετία στο NBA, ο πρώην παίκτης της Real Madrid, Γκέρσον Γιαμπουσέλη, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και το απόγευμα σήμερα έφτασε στην Αθήνα για να παρουσιαστεί και επίσημα από τους πράσινους.
17: Easy weather.
16: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε για όσες συντονιστήκατε τώρα. Στον Easy 97,2 είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί καθημερινά. Από τις 5 μέχρι και τις 9 είναι Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Είναι πολύ κοντά το Σαββατοκύριακο. Αυτό θέλω να σκεφτόμαστε, τι έχει μείνει μία Παρασκευή. Εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9 και έχω φυσικά τις αγαπημένες μας επιτυχίες. 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις και θα απολαύσουμε Dido, Pet Shop Boys, Teddy Swims, Tina Turner και θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με τους Stan Sharp, αυτό είναι το You στον Easy 97,2.

0: Είναι το απόγευμα της Πέμπτης, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Έχω κάποια κινηματογραφικά νέα τα οποία δεν είναι πολύ καλά. Το The Batman Part 2 παίρνει νέα αναβολή και πλέον η πρεμιέρα μεταφέρεται για τις 18 Φεβρουαρίου του 2028. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι θα περάσουν σχεδόν 6 χρόνια από την πρώτη ταινία του 2022 μέχρι να ξαναδούμε τον Robert Pattinson ως σκοτεινό υπότι. Οριακά θα ξεχάσουμε τι έγινε στο νούμερο 1. Ο σκηνοθέτης, να σας πω, Matt Reeves ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία μέσα από ένα σύντομο teaser, ενώ η καθυστέρηση, όπως είπε, αποδίδεται στον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται η παραγωγή, όσο και στις αλλαγές στο πρόγραμμα κυκλοφοριών της Warner Bros. Οπότε, μέχρι να επιστρέψει ο Batman στις αίθουσες, μάλλον θα έχουμε προλάβει να ξαναδούμε όλη την ιστορία από την αρχή. Μην σας πω να διαβάσουμε και τα πρώτα κόμιξ που κυκλοφόρησαν. Πάντως, σίγουρα μέχρι να βγει το νούμερο 2, θα πρέπει να ξαναδούμε το νούμερο 1 για να θυμηθούμε τι έχει γίνει. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται Tina Turner, Lighthouse Family, η Ray με το Where is my husband. Τώρα, Ed Sheeran και αυτό είναι το Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Τίνα Τέρνερ και The Best στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνη σε ένα μοναδικό Easy Summer Experience. Έχει έρθει στον Easy 97,2 και εσείς μπορείτε να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει και μια πολύ ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσυγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Πάντα μας αρέσει να σας κάνουμε δώρο τα καλύτερα. Εσείς ακούτε καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθετε το Easy Pass και με αυτό το Easy Pass, μπαίνετε στο soundist.gr / easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, SeaJets κερδίζει καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και καλό ταξίδι. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Melanie C. Αυτό είναι το I Turn to You στον Easy 97.

0: Ήταν η Ντάιντο με το Hunter. Easy 97,2 Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να ζήσετε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά, τότε ακούστε με προσεκτικά, γιατί η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, Iconic Campari Cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη ακριβώς σε μια εβδομάδα, 5η-23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και να ξέρετε ότι η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, 5η με Κυριακή έως και τον Οκτώβριο, στο One and Only Αίσθηση. Ένας προορισμός όπου η αισθητική του Καμπάρι, τα signature cocktails και η ιταλική φιλοξενία συνθέτουν το απόλυτο σημείο συνάντησης του καλοκαιριού. Μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι με τους WAM και με τη Ριάννα για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ διακοπές. Κάνεις και σούξου μουξου. Ακριβώς γι' αυτό μου λέει. Για να... Του λέω, α, για να κάνεις κι άλλο. Όχι, μου λέει. Δεν κάνουμε σούξου μουξου διακοπές. Του λέω, δεν κάνεις σούξου μουξου στις διακοπές. Μου λέει,
3: δεν κάνω
2: διακοπές,
3: πράγματα.
2: Δεν λέγονται.
3: Δεν κάνω πράγματα στις διακοπές. Που κάνω στην καθημερινότητά μου.
2: Α, ναι.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Καθημερινά κάνεις σούξου μουξου.
3: Στην καθημερινότητά μου, γιατί παίζω καθημερινά τένις. Αλλά είναι ένα από τα χόμπι μου.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε μία ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: την Ριάννα και το Love on the Brain. Έτσι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και αύριο Παρασκευούλα, ποιος μας πιάνει. Μην ξεχνάτε όμως εσείς ότι όποια μέρα και να είναι της εβδομάδας, ξεκινάτε τη μέρα σας με το αγαπημένο μας δίδυμο Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδη στο Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 με 2 έρχεται στην παρέα σας η Μαργαρίτα Λοΐζου και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης, να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφοάς Προπύργου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις αρχές, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 7 και 4 και αμέσως ξεκίνησε και η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. 3,5 μήνες μετά τη διαβίβαση της σχετικής ηχογραφίας στη Βουλή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ολοκλήρωσε την έρευνά της για τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, εντοπίζοντας όπως και αναφέρει κοινά μοτίβα απάτης στην διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Συνολικά 22 πρόσωπα διώκονται σε βαθμό πλημελήματος, ανάμεσά τους και οι εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμα αξιοποιήσει επιδότηση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass. Η ειδικότερη προθεσμία εξαντλείται την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, όταν οποιοδήποτε εναπομείναν χρηματικό ποσό στην προπληρωμένη κάρτα θα επιστρέψει οριστικά στα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Τη μεγαλύτερη μάχη της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε μέσα σε μία στιγμή τους δύο γονείς και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη Συθονία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι, να σημειώθει, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών. Το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσει τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι ΗΠΑ πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε, όπως σημειώνεται, να αποτελέσει μια νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό στο πετρέλαιο.
3: Easy Sports.
2: Η Super League έκανε γνωστό το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-2027, με την πρεμιέρα να δίνεται το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου.
3: Easy weather.
2: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
0: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Πνίκα η συνομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της General Catalyst Χέμα Τανέχα στο πλαίσιο εκδήλωσης. Στο επίκεντρο μάλιστα της συζήτησης βρίσκεται το οικοσύστημα της καινοτομίας με τον επικεφαλής του Αμερικανικού Επενδυτικού Κολοσσού να αναλύει και τις προοπτικές ανάπτυξης και κλιμάκωσης των startups. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κρατείται 25χρονος, ο οποίος είχε συνελήφθη σήμερα το πρωί και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει και την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου που μεταξύ άλλων στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Την ίδια ώρα οι έρευνες αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενώ συνεχίζεται και η αναζήτηση ταυτοποίηση του φυσικού αυτοργού. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», καθώς αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων. Οι δικαιούχοι στο μεταξύ θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία στην οποία και ανήκουν και την περίοδο που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους, ενώ το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο διακριτές φάσεις. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης σήμερα στο Παλαιό Φάλιρο, όταν τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαινε μία οικογένεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων που πλήττονται από την αύξηση των τιμών των λοιπασμάτων.
3: Sports. Μετά από μία διετία στο NBA, ο πρώην παίκτης της Real Madrid's Gerson Yabusele συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και το απόγευμα της 5ης σήμερα έφτασε στην Αθήνα για να παρουσιαστεί και επίσημα από τους πράσινους.
2: Easy weather. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το να μην είσαι ποτέ ευτυχισμένος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δυστυχισμένος. Είναι. Καλά τα κάρα, έτσι.
2: Ω, τώρα με έκαψες τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Είδες. Αυτή την ατάκα λοιπόν τη φοβερή την είπε ο Μοντγκόμερι. Μοντγκόμερι τον λέγανε.
2: Αυτό δεν είναι παλτό. Που έλεγε έχει κρύο σήμερα να πάρεις να βάλεις ένα Μοντγκόμερι.
1: Ήταν μια ταινία.
2: Μια ταινία, ναι.
1: Του Άλαν Πάρκερ. Του Άλαν Πάρκερ.
2: Αυτό δεν είναι στυλό.
1: Ναι. Το
2: να τον
1: βάλεις το
2: στην τσέπη του Μοντγκόμερι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε κλίμα έντονης εσωστρέφειας και με τις αποχωρήσεις βουλευτών να συνεχίζονται, ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου θα εκλεγεί και ο νέος πρόεδρος. Να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση μεταξύ της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη εξελίσσεται σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση, την ώρα που το κόμμα μετρά πλέον μόλις 14 βουλευτές. Αναστάτωση επικρατεί στην Κυψέλη, όπου ένικοι καταγγέλνουν ρογμές και καθυζήσεις σε τουλάχιστον 200 διαμερίσματα λόγω των έργων του Μετροπόντικα. Μετά από σύσκεψη, μάλιστα, του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα σήμερα με την Ελληνικό Μετρό, ζητήθηκαν άμεσες γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Αν και ορισμένα κτίρια έχουν ήδη κριθεί, όπως σημειώνεται ασφαλή, ο Δήμος ζητά την συμβολή ανεξάρτητου δημόσιου φορέα για την πιστοποίηση της στατικής επάρκειας όλων των επηρεαζόμενων ακινήτων. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, υπενθύμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, καθώς αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων. Οι δικαιούχοι στο μεταξύ θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία και ανήκουν και την περίοδο που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους, ενώ το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο διακριτές φάσεις. Στο στόχαστρο Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το νησί, μάλιστα, και ΕΣΜ επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα από Αμερικανικούς πυράβλους, ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας, όπως μετέδωσαν τα πρακτορία ειδήσεων Fars και Tasnim.
0: Easy Sports.
1: Στην Arsenal φαίνεται ότι θα αγωνίσεται σύμφωνα με πληροφορίες στη νέα σεζόν ο Χρήστος Τζόλης, αφού η αγγλική ομάδα εμφανίζεται να έφτασε σε συμφωνία με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ διακοπές. Κάνεις και σου ξουμούξου. Ακριβώς γι' αυτό μου λέει. Για να... Του λέω, α, για να κάνεις κι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν κάνουμε σου ξουμούξου στις διακοπές. Του λέω, δεν κάνεις σου ξουμούξου στις διακοπές. Μου λέει,
2: δεν κάνω πράγματα.
1: Δεν λέγονται.
2: Δεν κάνω πράγματα στις διακοπές. Που κάνω στην καθημερινότητά μου.
1: Α, ναι.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Καθημερινά κάνεις σου ξουμούξου.
2: Στην καθημερινότητά μου, γιατί παίζω καθημερινά τένις. Αλλά είναι ένα από τα χόμπι μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. 3,5 μήνες μετά τη διαβίβαση της σχετικής ηχογραφίας στη Βουλή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ολοκλήρωσε την ερευνά της για τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕ και ΠΕΤΟ 2021, εντοπίζοντας, όπως αναφέρει, κοινά μοτίβα πάτης στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Συνολικά 22 πρόσωπα διώκονται σε βαθμό πλημελήματος, ανάμεσά τους και οι εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα 2 ακόμα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειωθεί ότι με αμύωτη ροή συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ειδικότερα ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέτα ακολουθούν την Πόπη Τσαπανίδου με τη δική τους αποχώρηση. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμα αξιοποιήσει την επιδότηση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass. Πιο συγκεκριμένη, η προθεσμία εξαντλείται την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, όταν οποιοδήποτε ένα απομείναν χρηματικό ποσό στην προπληρωμένη κάρτα θα επιστρέψει οριστικά στα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα υπενθυμίζεται ότι θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Τη μεγαλύτερη μάχη της δίνει η 7χρονη, η οποία έχασε μέσα σε μια στιγμή τους 2 γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου, υπενθυμίζεται, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Το κοριτσάκι, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται στη μόνα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών.
0: Easy Sports.
1: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και λίγο πριν παρουσιαστεί επίσημα από τους Miami Heat, πήρε μια πρώτη γεύση από τα νέα του αποδυτήρια και το προπονητικό κέντρο.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το να μην είσαι ποτέ ευτυχισμένος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δυστυχισμένος. Είναι καλά τα κάρα, έτσι.
2: Ω, τώρα με έκαψες τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Είδες. Αυτή την ατάκα λοιπόν τη φοβερή την είπε ο Μοντγκόμερι. Μοντγκόμερι τον λέγανε.
2: Αυτό δεν είναι παλτό. Που έλεγε έχει κρύο σήμερα να πάρεις να βάλεις ένα Μοντγκόμερι.
1: Ήταν μια ταινία.
2: Μια ταινία, ναι.
1: Του Άλαν Πάρκερ. Του Άλαν Πάρκερ.
2: Αυτό δεν είναι στυλό.
1: Ναι, το
2: να τον βάλεις
1: το
2: στην τσέπη του Μοντγκόμερι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πως είστε εδώ. Είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, κανονικότατα στις θέσεις μας, γιατί μόλις τώρα, όπως ξέρετε, ξεκινάμε παρέα και μέχρι και τις 2 θα πάμε μαζί για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως θα ακούμε στα breaks μας και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και για σήμερα Παρασκευή. Για σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στο καθιερωμένο μας και καθημερινό μας μαγκαζίνο. Εδώ συχνότητά μας τον 97,2 Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μαζί θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στην εκπομπή μας, εδώ συχνότητά μας, θα κλείσουμε με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος στην τελευταία ενότητα. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα μαζί τα θέματα που θα επικρατήσουν για τη σημερινή μέρα και θα τα παρακολουθήσουμε παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα εμείς με την πρώτη μας ενότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έτρεξε για σήμερα και θέλω να σας αποκαλύψω ότι είναι εξαιρετικά πληθωρικό και πάμε ευθύς αμέσως να φύγουμε για την ειδησιογραφία μας γιατί έχουμε πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Ξεκινάμε με πρώτο θέμα. Να δούμε τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αρχιοθετήθηκαν ενώ άφησε παράλληλα αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύριος Μητσοτάκης από τη δική του πλευρά τόνισε ότι 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν, είπε περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Σε 3 υπουργούς ζήτησα, είπε, να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας, έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ανέφερε και το εξής για το ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, αυτό ήταν το ερώτημά του. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτά πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σχετικά με το κοινοτικό προϋπολογισμό επεσήμανε ότι η αρχική πρόταση Κομισιόν προέβλεπε 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας και στη συνέχεια κατέληξε ότι πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην ελληνική προεδρία το Β' εξάμεινο του 2027. Κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα που έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μόλις χθες Πέμπτη. Ραγδαίες λοιπόν οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως καταλαβαίνετε μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με την οποία οι υποθέσεις σε 7 ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα μας μία επίθεση στην αντιπολίτευση. Οι αποφάσεις όπως είπε της Ευρωπαϊκής Αγγελίας πυροδότησαν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για δικαίωση όσων απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες και την αντιπολίτευση να επιμένει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο. Υπόθεση. Δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα γιατί δεν θέλω να επαναλάβω κάποιες τοποθετήσεις. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε στην πολιτική σύγκρουση αναλυτικά. Πριν από αυτό, να δούμε τις διώξεις για τα πεπραγμένα του 2025 και θα περάσουμε αναλυτικά να δούμε τι ανέφεραν και οι πολιτικοί αρχηγοί. 3,5 μήνες μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας να σας μεταφέρω στη Βουλή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ολοκλήρωσε την έρευνά της για τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, εντοπίζοντας όπως αναφέρει κοινά μοτίβα πάτη στην διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Συνολικά, 22 πρόσωπα διώκονται σε βαθμό πλημελήματος, ανάμεσά τους και οι ενενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση, απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις, διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομες παρεμβάσεις επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση πορισμάτων, έκδοση
ψευδών βεβαιώσεων. Έχουμε και τις απαντήσεις των τεσσάρων βουλευτών που διώκονται. Ο Κώστας Κρέκας από τη μεριά του δήλωσε ότι εμπιστεύεται απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε, όπως είπε, να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμείνει καμία σκιά. Η Κατερίνα Παπακώστα επανέλαβε ότι από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει δημόσια και ξεκάθαρα πως είναι αθώα και ότι δεν πρόκειται να μεταβάλει την θέση της. Όπως ανέφερε στη δήλωσή της, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί κατά την ίδια την κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών. Ο Χρήστος Μπουκόρος ακολούθως υποστήριξε ότι είναι απολύτως βέβαιος για την αθωότητά του και ότι θα προσέλθει ενώπιον του φυσικού του δικαστή, όπου όπως ανέφερε θα λάμψει η αλήθεια. Ενώ ο Μάξιμος Σενετάκης, ο οποίος και επίσης περιλαμβάνεται μεταξύ των τεσσάρων βουλευτών που παραπέμπονται, δεν είχε προβεί μέχρι την όρη των ανακοινώσεων σε δημόσια δήλωση σχετικά με την άσκηση της ποινικής δίωξης. Τώρα, για 7 εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε προηγουμένως αρθεί και η Βουλευτική Ασυλία Ευρωπαϊκής Αγγελία, δεν εντόπισε τελικώς ενδείξεις τέλησης αξιόπινων πράξεων και οι σχετικές δικογραφίες τέθηκαν στο αρχείο, αφορούν τα πρόσωπα του Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κώστα Καραμανλή, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη και Βασίλη Βασιλιάδη, οι οποίοι τελικώς δεν αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατηγορίες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας. Πάμε να δούμε τι αναφέρει από τη μεριά τους, τι αναφέρουν τα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί είχαμε μια εξαιρετικά πολιτική σύγκρουση. Η υπόθεση βεβαίως πυροδότησε πολιτική σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο πρώτα τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά να μιλάει για το γαλάζιο σκάνδαλο, τονίζοντας ότι πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τα... με συγχωρείτε γιατί έχει γίνει κάποιο λάθος. Βλέπουμε για πρώτη φορά την κυβέρνηση να βρίσκεται με την πλάτη πίσω. Βουλευτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητούν από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κυβερνητικές πηγές αντέτειναν ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ζητήσει συγγνώμη εκείνο από τους 9 βουλευτές που, όπως υποστηρίζουν, κρέμασε στα μανταλάκια και τελικά απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία. Το ΚΚΕ ακολούθως, μέσω του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Νίκου Καραθανασόπουλου, έκανε λόγο για σκάνδαλο που αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, ενώ από την ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης από το Βήμα της Βούλης, ενώ η Νίκη έκανε λόγο για εξελίξεις που αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου και την τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης. Ουσιαστικά είχα φτιάξει ένα χρονικό, όπως καταλάβατε, για να τα δούμε όλα μαζεμένα σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχαμε εξαιρετικές εξελίξεις, τεράστιες εξελίξεις και νεότερα για το θέμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα στο μεταξύ. Να συνεχίσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ για να προλάβουμε και κάποια επιπλέον θέματα. Σε κλίμα έντονης εσωστρέφειας και με τις αποχωρήσεις των βουλευτών, να συνεχίζονται, ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί του Σαββάτου, όπου θα εκλεγεί και ο νέος πρόεδρος. Η αναμέτρηση στο μεταξύ της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη εξελίσσεται σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση. Να σας σημειώσω, την ώρα που το κόμμα μετρά πλέον μόλις 14 βουλευτές. Η μάχη των συσχετισμών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι τελευταίες ανεξαρτοποιήσεις επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στην Κουμουνδούρου. Θέλω να υπενθυμίσω το ζήτημα των νέων ανεξαρτοποιήσεων, καθώς περιλαμβάνει τις εξαρτοποιήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ να περιοριστεί πια στους 14 βουλευτές, όπως σας είπα. Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στην εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως προαναφέραμε. Ωστόσο, το κλίμα οξύνθηκε μετά από διαρροές από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή, σύμφωνα με τις οποίες ο Παύλος Πολάκης φέρεται να ζήτησε τη συνενετική και οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την εκλογική διαδικασία, ώστε να αποφευθεί μια εσωκομματική αναμέτρηση. Έχουμε μια τεράστια κόντρα, όπως βλέπετε, μεταξύ της κυρίας Δούρου και του Πολάκη για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, να συνεχίσουμε για να προλάβουμε. Να δούμε τι ανέφερε και ο κ. Σαμανατίδης στις διαδικασίες για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στην επίσημη επιστροφή του Παύλου Πολάκη και στην ανάγκη ενότητας του κόμματος. Αναφέρθηκε ο νέος γραμματέας, ο Γιάννης Σαμανατίδης. Επέστρεψε στη Βουλή καταλαμβάνοντας και την έδρα της Αλφα Θεσσαλονίκης, υπενθυμίζω, μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Στη συνέχεια, εξελέγει και ομόφωνα γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Είπε ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την δουλειά της όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μαρινάκης για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην υποψήφιοι 4 βουλευτές που διώκονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, τόνισε χαρακτηριστικά. Επίσης, ανέφερε ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αυτά μεταξύ άλλων από τον κύριο Μαρινάκη. Να ενημερώσω ότι στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοϊαπωνικών σχέσεων, στις προοπτικές διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας και στις κοινές θέσεις των δύο χωρών για το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια, επικεντρώθηκε και η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιάπωνα ομόλογό του. Με τις συνομιλίες αν είχαν ιδιαίτερα θετικό κλίμα και πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μόλις εχθές. Λοιπόν, και θα κλείσουμε γιατί βλέπω ο χρόνος μας έτρεξε, 10:44 πρώτα λεπτά. Πολλά ακόμα. Κλείνουμε λοιπόν τώρα την ενότητα της πολιτικής επικαιρότητας. Είδαμε κάποια από τα σημαντικά θέματα που έτρεξαν σήμερα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη και θα δούμε ακόμα περισσότερα θέματα.

Και πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην αμέσως επόμενη και δεύτερη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2, όπου συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Έχουμε παρακολουθήσει ήδη την πρώτη μας ενότητα, ξεκινήσαμε λίγο πριν και μέχρι και τις 2 υπενθυμίζω και για όσους ακροάτες συντονίστηκατε μόλις τώρα. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Σήμερα Παρασκευή 17 του μήνα, μια πολύ μικρή ανάσα πριν από την έναρξη του Σαββατοκυριακού. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα εσωτερικά μας θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την δισιογραφία μας και να υπενθυμίσουμε ξανά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στη σημερινή επικαιρότητα και η δισιογραφία. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορημένων, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές που είδαμε και στην πρώτη μας ενότητα αναλυτικά, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΕΠΟ, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 24 μάλιστα Απριλίου, υπενθυμίζεται, του 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε και δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για την άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να προχωρήσει και στην έρευνα για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώνει ότι. Και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, εξετάζοντας και τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα λοιπόν της έρευνας, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς. Να σας μεταφέρω στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Τα στοιχεία δείχνουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαίωσης. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές, υπενθυμίζω ξανά, που τα είδαμε όλα αναλυτικά και λίγο πριν. Για τους υπόλοιπους τώρα εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και 3 πρώην βουλευτές, οι έρευνες συνεχίζονται. Παράλληλα, βρίσκονται και σε εξέλιξη και άλλες, ωστόσο, έρευνες για φερόμενες αξιόπινες πράξεις. Ενώ τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμέρονται αθώοι μέχρι να αποδειχτεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογραμμίσει αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα, να περάσουμε στο σχέδιο νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθότι υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής. Το AI Act αποτελεί το πρώτο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτό το νέο νόμο, η Ελλάδα αποκτά το Εθνικό Πλαίσιο Εφαρμογής του Κανονισμού, διαμορφώνοντας και έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό εποπτείας, συντονισμού και στήριξης καινοτομίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να γίνεται με ασφάλεια, να γίνεται με διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό το νέο πλαίσιο ορίζει και τις αρμόδιες αρχές εφαρμογής και εποπτείας και οργανώνει και τους μηχανισμούς συνεργασίας και υποβόλης καταγγελιών, προβλέπει στο μεταξύ και αποτελεσματικές κυρώσεις για τις παραβάσεις και εισάγει και στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της έρευνας αλλά και της καινοτομίας. Από τη μεριά του, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι τεχνητή χρειάζεται κανόνες που προστατεύουν τους πολίτες και ταυτόχρονα απελευθερώνουν και την καινοτομία. Συνεχίζουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Άλλο ένα θέμα πολιτικής

358 εκατομμυρίων ευρώ και όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις κινήσεις αιτήσεων, ενώ σταθερά υψηλές είναι και οι οριστικές υποβολές, εξέλιξη που αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό μεταξύ άλλων από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από τις 26 λοιπόν Ιουλίου, επαναλαμβάνω, στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές από 5.000 ευρώ. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στα εσωτερικά, παύλα αστυνομικά μας θέματα. Πάμε να περάσουμε στην Κυψέλη για αρχή, γιατί απαντήσεις ζητούν οι ένικοι σε πολυκατοικίες της περιοχής που καταγγέλουν μάλιστα καθυζήσεις ή ρογμές στα σπίτια τους από την διέλευση του Μετροπόντικα. Στο Δημαρχείο χθες Αθηναίων έγινε και σύσκεψη. Να σας μεταφέρω με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό υπό τον Χάρη Δούκα. Αυτό που θέλουν πάντως οι κάτοικοι και που τελικά τέθηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο μεταξύ ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, είναι να τους δοθούν γραπτές διαβεβαιώσεις για το αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με όσα ανέφερε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν ήδη ελεγχθεί και για τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη λάβει και γραπτές διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όμως είναι μεγάλος αριθμός, 200 είναι τα διαμερίσματα που έχουν υποστεί ρογμές, να σημειώσω, και οι γραπτές διαβεβαιώσεις είναι κάτι το οποίο ζητείται για όλες αυτές τις οικογένειες, όπως είπε και ο κ. Δούκας, μετά το πέρας της σύσκεψης. Επίσης, ζητήθηκε και η συμβολή ενός δημόσιου ανεξάρτητου φορέα που θα πιστοποιήσει και την στατική επάρκεια των κτηρίων. Σε συνέντευξη πάντως που έδωσε και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα. Αυτή είναι η εικόνα που τουλάχιστον μου έχει μεταφερθεί από τις αυτοψίες που έχουν γίνει και έχουν κάνει οι μηχανικοί και οι άνθρωποι της Ελληνικό Μετρό, ανέφερε ο κύριος Ταχιάος. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι μιλάμε για προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν προδημήνου και τα οποία οδήγησαν και στην διακοπή της πορείας του Μετροπόντικα, ο οποίος και παραμένει στο σημείο εκείνο, προκειμένου να υιοθετηθεί μια πιο ασφαλής μεθοδολογία για να περάσει και από ένα έδαφος το οποίο είχε ελεγχθεί στη φάση του σχεδιασμού, αλλά δεν είχε δώσει και την εικόνα ότι θα ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο στην διάτρηση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Ταχιάος για το εν λόγω ζήτημα. Να περάσουμε στις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, γιατί εχθές το αστυνομικό μεγάρο Θεσσαλονίκης, από χθες μάλλον, κρατείται ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη εχθές το πρωί και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, που έχει αναλάβει και την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, υπενθυμίζω, που μεταξύ άλλων στήχησαν και τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Τέταρτη λοιπόν σύλληψη για την δολοφονία. Τόσο το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε στις 15 Ιουλίου 24χρονος, όσο και οι διευκρινιστικές απαντήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης του 25χρονου, ο οποίος είναι και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου σε αντίθεση με τον 24χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος τώρα φαίνεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως δορμητήριο σε αυτόν τον 25χρονο που συλλήφθη μόλις εχθές. Οι δύο τους φέρονται να βρέθηκαν και σε ένα καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να του παρέδωσε τα κλειδιά. Λίγο μετά τη σύλληψή του, πραγματοποιήθηκε και έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο διαμέρισμά του στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, από όπου και συλλέχθηκαν στοιχεία, τα οποία ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να μεταφέρω, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί και όλο αυτό το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφινιστεί και ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορουμένου στη δολοφονική επίθεση. Ενώ συνεχίζεται και η αναζήτηση στην ταυτοποίηση του φυσικού αυτούργου, ο οποίος και εικάζεται από τους αστυνομικούς ότι καθοδήγησε τους κατηγορουμένους. Τώρα τραγωδία ξετυλίχθηκε στις 15 του Ιουλίου αυτή την εβδομάδα στην Στιθονία Χαλκιδικής με την 7χρονη, η οποία έχασε μέσα σε μία στιγμή τους γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη στο νοσοκομείο έπειτα από το σφοδρό τροχείο δυστύχημα που σημειώθηκε. Το κοριτσάκι, να σας πω ότι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε σταθερή αλλά πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις των γιατρών. Αρχικά, θυμίζω, είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε και από ορθοπαιδικούς και παιδοχειρουργούς σε δύο πολύ σοβαρές παρεμβάσεις, όπου στέφθηκαν με επιτυχία. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο εχθές το πρωί το παιδί να μεταφερθεί και στην ΜΕΘ του Ιπποκράτη,

όπου όλοι οι γιατροί δίνουν αυτή τη δική τους μάχη ώστε να βγαίνει κίτρια η 7χρονη και μένουμε συντονισμένοι να δούμε και τις εξελίξεις και τα νεότερα. Ευχόμαστε όλα τα καλά στο 7χρονο αυτό παιδί. Και να συνεχίσουμε τώρα, να περάσουμε στην Γλυφάδα, όπου ψεκασμού σε δρόμους της πόλης στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου πραγματοποίησαν από τις 6 το πρωί τα ξημερώματα εχθές, ειδικά στην αργία του Δήμου Γλυφάδας και της Περιφέρειας Αττικής. Αυτή η κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από μία επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΗ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης. Όπως αναφέρουν οι πηγές, οι ψεκασμοί πραγματοποιήθηκαν σε σημεία που υπάρχει πολυπράσινο, εκεί που υπάρχει και ζήτημα με λιμνάζοντα νερά, που όπως διευκρινίζουν μάλλον οι πηγές, εκτός από τα φρεάτια δεν υπάρχουν στην περιοχή. Σε σημεία που έγιναν ψεκασμοί, τα συνεργεία τοποθέτησαν και προστατευτικές κορδέλες με ενημερωτικό σημείωμα προς τους κατοίκους με την ένδειξη προσοχή για να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες. Αρκετές φωτιές ξέσπασαν και τη χθεσινή ημέρα Πέμπτη, να σημειώσω, στοιχείο στη Μεσσηνία, στον Ασπρόπυργο βεβαίως εδώ στην Αττική, όπου κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Στο μεταξύ, σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σε επίπεδο μάλλον πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, παραμένει η Κρήτη και για σήμερα. Οπότε το ενημερώνω και κλείνουμε. Έτρεξε και ο χρόνος μας. Κλείνουμε λοιπόν τη σημερινή μας ενότητα των εσωτερικών ειδήσεων της εσωτερικής επικαιρότητας. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε ακόμα από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, μόλις επιστρέψαμε. Επανήλθαμε στις θέσεις μας, στο πόστο μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνα, στον Easy φυσικά, 97,2 στη συχνότητά μας, όπου κάθε μέρα παρακολουθούμε όλα τα θέματα. Τέτοια ώρα, τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, και μέχρι και τις 2 πάμε μαζί. Καθαρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στην τρίτη κατά σειρά ενότητα τη σημερινή μα εκπομπή, με την οικονομική επικαιρότητα ευθύ αμέσω να παίρνει την σκητάλη, για να δούμε λοιπόν και πώ ξετυλίχθηκε και πώ έτρεξε για σήμερα το οικονομικό σκηνικό και τη Ελλάδα αλλά και του κόσμου. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μα θέμα, που έχει να κάνει κιόλα και με τι πιέσει από την άνοδο του πετρελαίου, γιατί οι τιμέ κινούνται εξαιρετικά ανωδικά. Η μείωση τώρα τη ζηλιστική τιμή κατά 10 λεπτά για την αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, αυτό αφορά την ελληνική αγορά, σημειώνω ξανά, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή στα πρατήρια καυσίμων. Ωστόσο, οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, η ακινησία στα στενά του Ορμούς αλλά και τα προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό έχουν οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, η οποία και έφτασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας το όφελος για τους καταναλωτές. Στο μεταξύ, η εξέλιξη αυτή, θέλω να σας πω ότι είχε ως αποτέλεσμα η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια να αυξηθεί από 1,38 ευρώ στις 14 Ιουλίου, ημέρα έναρξης μάλιστα και του μέτρου, σε 1,40 ευρώ, συμπαρασύροντας μαζί και την τιμή στην Αντλία. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από 1,34 ευρώ κινήθηκε ανωδικά στα 1,38. Ιδιαίτερα τις τελευταίες τρεις ημέρες, να κάνουμε και ένα μικρό reminder, το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε και αύξηση περίπου 9 λεπτών, με αποτέλεσμα, αντί για μείωση, καταναλωτές στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές. Μικρή πάντως υποχώρηση ενδεχομένως να καταγράφει και στην αμόλυβδη, ωστόσο το όφελος αυτό γρήγορα εξανεμίζεται. Στην υπόλοιπη τώρα Ελλάδα, τόσο στην υπηρετική όσο και στην νησιωτική χώρα, η μείωση δεν έχει γίνει ουσιαστικά αισθητή σύμφωνα με τους ειδικούς. Με τα νέα δεδομένα πάντως, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται από το 1,979 που ίσχυε στις 13 Ιουλίου σε 1,975 αναλίτρο, ενώ αντίθετα το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε από 1,854 σε 1,873 ευρώ αναλίτρο. Στο μεταξύ, πάμε και στα διεθνή. Στο ίδιο θέμα βεβαίως μένουμε. Παράγοντες αγοράς επισημαίνουν ότι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου έχουν άμεσες επιπτώσεις στο κόστος ενέργειας και στην οικονομία συνολικά. Όταν γίνεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή και υπάρχει αυτό το συνεχές ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου, οι επιπτώσεις στη μέση και στα κόστη είναι δραματικές, σημειώνουν. Την ίδια ώρα η κατάσταση στον Περσικό κόλπο, να θυμίσω, παραμένει κρίσιμη, καθώς ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας εκφράζει και ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και του πληθωρισμού, εφόσον συνεχιστεί και η ακινησία στα στενά του ορμού στις επόμενες εβδομάδες. Αυτά μεταξύ άλλων για τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων γενικότερα. Είδαμε τι συμβαίνει κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά. Είχαμε και τις μικρές παρενθέσεις μας για το τι συμβαίνει και στην διεθνή αγορά, στον κόσμο κατά κύριο λόγο, όχι στη διεθνή αγορά, με την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία και εντείνει συνεπώς τους φόβους για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ΑΔΕ, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι μάλιστα μπορούν να ξεμπλοκάρουν και τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία και επιβλήθηκε η κατάσχεση. Με απόφαση και του Γιώργου Πιτσιλή, του διοικητή της ΑΔΕ, εξειδικεύεται αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο και επιδιώκει να εξισορροπήσει την διασφάλιση των δημοσίων εισόδων με την άμεση ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων, βοηθώντας τους να επιστρέψουν ομαλά στην οικονομική δραστηριότητα. Οι ενδιαφερόμενοι πάντως μπορούν να υποβάλουν και την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myade.gov.gr στην πλατφόρμα Τα αιτήματά μου, επιλέγοντας μάλιστα δικαστικό, μέτρα και οφειλές, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν και την σχετική αίτηση. Στο μεταξύ, για να γίνει δεκτό το αίτημα αυτό, θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τα εξής. Δηλαδή, να έχει πληρωθεί το 25% της οφειλής κατάσχεσης. Το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να έχει ρυθμιστεί σε δόσεις συνατελεί τουλάχιστον υπό αναστολή πληρωμής. Όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου, ατομικές ή από αλληλέγγυα τέλος πάντων ευθύνη, να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι και την υποβολή της αίτησης. Και να υπογραμμίσουμε ότι η απόφαση τώρα αυτή
Για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μία φορά, άπαξ, αναοφειλέτη και η αποδέσμευση του λογαριασμού γίνεται άμεσα και ψηφιακά. Αυτά μεταξύ άλλων από την ΑΔΕ σχετικά με την ψηφιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και σύμφωνα με όλα όσα ανέφερε και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Θέλω να συνεχίσουμε σε ένα θέμα που αφορά τον τουρισμό. Συγχωρέστε με, μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Βέβαια, τώρα αυτά που θα σας πω αφορούν ένα νέο πρόγραμμα. Γιατί μετράμε αντίστροφα για αυτό το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, καθώς αναμένεται και το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν το θέμα αυτό. Έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, γιατί φτάνουν και τα χρονικά πλαίσια. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως και 600 ευρώ. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία και ανήκουν κατά την περίοδο που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους, το νέο αυτό πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η Α φάση πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027 του επόμενου έτους, ενώ η Β φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027. Έχουμε αρκετό χρόνο για αυτή την φάση και για αυτή την περίπτωση και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Δεν θα προβλέπεται πάντως ενδιάμεση κλήρωση, βλέπω, καθώς οι δικαιούχοι της Β φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληροθέντων της κλήρωσης της Α φάσης, ενώ αυτό το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ενσωματώνει και μια σαφή στρατηγική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι, για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα συμμετοχή σε άτομα με αναπηρία, αυτό να το υπογραμμίσουμε, αναπηρία στο 67% και σε οικογένειες με τέκνα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Επιπλέον εισάγεται και μια νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολυτεκνικές οικογένειες, καθώς προβλέπεται και πρόσθετη επιδότηση ύψος 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο όμως και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες, ενώ παράλληλα διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άλλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη βέβαια αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr. Αυτό μεταξύ άλλων για το νέο πρόγραμμα για το οποίο και μετράμε αντίστροφα, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Είμαστε εδώ και σε επόμενο μαγκαζίνο βεβαίως θα έρθουμε και θα τα υπενθυμίσουμε ξανά. Να προχωρήσουμε στο εξοικονομώ οπωσδήποτε, γιατί έχουμε νέες καταληκτικές ημερομηνίες και θέλω να σας... Και θέλω να σας τις μεταφέρω αναλυτικά. Πρόσθετους λοιπόν πόρους για την συνέχιση και την ολοκλήρωση προγραμμάτων εξοικονομώ για συγκεκριμένους δικαιούχους και μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι τώρα των προγραμμάτων εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και τέλος εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, θα έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με τη νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης να ορίζεται η 30 Νοεμβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους, αφού υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες. Είναι δύο οι κατηγορίες, να σας σημειώσω, αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί διαπιστωμένα μέσω του πληροφορικού συστήματος μεταφορά Α πόρων προς τους αναδόχους προμηθευτές, και δεύτερον, υπαχθήσεις αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής. Ειδικά τώρα για το πρόγραμμα Βλέπω Εξοικονομώ ανακαινίζω για τους νέους. Συνεχίζουν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως και τις 17 Ιουλίου. Με νέα καταληκτική ημερομηνία πια, ομοίως στις 30 Νοεμβρίου, όπως σας προανέφερα, του τρέχοντος έτους. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι ξεκίνησαν και φέτος να υλοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς, όπως επισημαίνεται, οι εργασίες ανακαίνησης σε επιπλέον 240 σχολεία όλων των βαθμίδων σε ολόκληρη τη χώρα, με τη β' φάση μάλιστα της δωρεάν ύψους της δωρεάς. Της δωρεάς, με συγχωρείτε. Της δωρεάς ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, που έρχεται από τράπεζες, από την Alpha Bank, από την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς. Αφορά το πρόγραμμα της Μαριέτα Γιαννάκου, υπενθυμίζω, η δωρεά αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην χώρα, συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Τον προσεχή τώρα μαθαίνουμε Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα 240 αυτά ανακαινισμένα σχολεία του δεύτερου κύκλου της δωρεάς θα παραδοθούν στην σχολική κοινότητα. Συνολικά από την έναρξη τώρα της χορηγίας, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο είχε ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Μαριέτας Γιαννάκου σε μόλις
δύο χρόνια, 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουν ανακαινιστεί για περισσότερους από 150.000 μαθητές. Η υλοποίηση των εργασιών κινείται παράλληλα σε όλες τις περιοχές των επιλέξιμων σχολείων κατά τους θερινούς μήνες, όπως και έγινε και πέρσι το καλοκαίρι, να υπενθυμίσω. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε αναλυτικά άλλο θέμα. Όμως έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση για την εξαργύρωση του Fuel Pass. Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα τα δούμε αναλυτικά στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Τελευταία πάντως ευκαιρία έως και τις 31 Ιουλίου να το πω σύντομα. Μετά χάνεται το ποσό, ωστόσο αύριο θα το δούμε και αναλυτικά ξανά αυτό το θέμα. Και μόλις ολοκληρώσαμε τα οικονομικά μας θέματα από την Ελλάδα και τον κόσμο, κυρίως από την ελληνική αγορά, παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο κέρυες και σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν. Εδώ παραμένουμε όμως στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε δυναμικά, συνεχίζουμε δρυμύτερα, καθότι σε λίγα δευτερόλεπτα έρχεται και η αμέσως επόμενη ενότητα με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη. Ραντεβού σε λίγα, μόλις δευτερόλεπτα εδώ. Εδώ στον Easy 97,2.

Και πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, στη διεθνή επικαιρότητα που θα βρεθεί μόλις τώρα σε πρώτο πλάνο, όπως σας προανέφερα. Θα παρακολουθήσουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες διεθνείς ειδήσεις, ειδήσεις από τον κόσμο που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα και απασχόλησαν την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα, υπενθυμίζω ξανά, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Έχουμε παρακολουθήσει άλλωστε τις τρεις πρώτες ενότητες της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε δει πολιτικές ειδήσεις, έχουμε δει εσωτερικά θέματα και οικονομική επικαιρότητα. Και πάμε να δούμε αναλυτικά και την διεθνή ειδησιογραφία μας στο σημείο αυτό. Ξεκινάμε βεβαίως με Μέση Ανατολή και τα νεότερα που έχουμε και τις εξελίξεις. Να σας ενημερώσω ότι στο στόχαστρο Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκαν εχθές Πέμπτη αρκετές περιοχές του νοτιού Ιράν κοντά στα στενά του ορμού, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το νησί Κέσμ κιόλας επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα εχθές από Αμερικανικούς πυράβλους, όπως ανέφερε και το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν, όπως μετέδωσαν και τα πρακτορία ειδήσεων Φάρς και Τασνίμ. Στόχος αεροπορικής επίσης επιδρομής από τον Αμερικανικό εχθρό έγινε επίσης και η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με τοπικούς μάλιστα αξιωματούχους που επικαλείται. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα σε αυτό το κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι το Ιράν ζήτησε από το κίνημα των Χούθη της Ιεμένης να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα και να κλείσει παράλληλα και την δίωδο προς την Ερυθρή Θάλασσα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, όπως ανέφεραν εχθές τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια πάντως αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει και μία νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο, να σημειώσουμε εμείς από την πλευρά μας. Η ιδέα αυτή συζητήθηκε στα ηγετικά λοιπόν κλιμάκια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το μήνυμα μεταφέρθηκε στους Χούθη, τους συμμάχους της Τεχεράνης, είπαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές και μία περιφερειακή πηγή μάλιστα που γνωρίζουν το θέμα. Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, προσθέτω. Στο μεταξύ, μία άλλη πηγή προσκύμενη στους Χούθη είπε ότι οι αντάρτες ολοκλήρωσαν και τις προετοιμασίες τους για τις επιθέσεις σε πλοία, αναπτύσσοντας πυράβλους και μία επανδρωμένη αεροσκάφη κοντά στο στενό Μπαμπ Μπαντέμπ. Την πύλη δηλαδή της Ερυθράς Θάλασσας, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, στα υψώματα που βλέπουν ουσιαστικά την Χοντέιντα και τον κόλπο του Άντεν. Αναμένουν ωστόσο την εντολή για να ξεκινήσουν. Μία σημαντική ποσότητα πάντως του πετρελαίου που παράγεται στον κόλπο εκτρέπεται να υπογραμμίσω πλέον προς την Ερυθρή Θάλασσα μέσω ενός σαουδαραβικού αγωγού. Από αυτή τη θαλάσσια οδό μάλιστα μεταφέρεται πλέον και το 7% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, σύμφωνα με πληροφορίες. Να δούμε και τι ανέφερε ο ηγέτης των Χούθη, γιατί έστειλε το δικό του μήνυμα. Προειδοποίησε λοιπόν τη Σαουδική Αραβία ο ηγέτης των ανταρτών Χούθη μόλις εχθές, λέγοντας ότι όλες οι πετρελαϊκές αλλά και άλλες ζωτικές σημασίες εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αποτελέσουν στόχους για τους πυράβλους και τα ντρόουνς της ομάδας του, εάν το Ριάντ εμπλακεί σε αυτό που περιέγραψε ως ολοκληρωτική επιθετικότητα κατά της Ιεμένης και προχωρήσει και προς κλιμάκωση της σύγκρουσης. Εκτόξευσαν και πυράβλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, υπενθυμίζεται, αφού κατηγόρησαν και το βασίλειο ότι βομβάρδισε ένα αεροδρόμιο υπό τον έλεγχό του τη Δευτέρα, παραβιάζοντας και την τετραετή εκεχηρία της στη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτά μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα, και πάμε να περάσουμε στο ουκρανικό τώρα. Ξεκινάμε με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Το Κοινοβούλιο κιόλας Ουκρανίας ενέκρινε σήμερα τη νέα κυβέρνηση υπό τον νέο πρωθυπουργό Σέρχη Κορέτ. Τώρα θα έκανα σαρδάμ σίγουρα σε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας τη νέα κυβέρνηση υπό τον νέο πρωθυπουργό Σέρχη Κορέτσκι. Η ψηφοφορία για τα μέλη της νέας κυβέρνησης δεν περιλάμβανε τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών, να σημειώσω, οι οποίοι και σύμφωνα με το ουκρανικό σύστημα προτείνονται από τον πρόεδρο. Το Κοινοβούλιο ψήφισε τον διορισμό του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας ως νέου υπουργού γεωργίας. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες αλλαγές στις θέσεις κάποιων υπουργείων. Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι αποφάσισε να αναδιαμορφώσει και την εκτελεστική εξουσία με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του πολέμου με την Ρωσία. Όμως ο ανασχηματισμός έχει εξοργήσει κομμάτι της κοινής γνώμης, να σας μεταφέρω, για την απομάκρυνση του Μιχαήλ Φεντόροβ, ενός 35χρονου ειδικού στην τεχνολογία
τεχνολογία, ο οποίος και είχε ως στόχο να αναδιαμορφώσει τον ελλειμματικό στρατό του Κιέβου σε μια πιο αποτελεσματική μαχητική δύναμη για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ακόμη και διαμαρτυρίες στους δρόμους για την απομάκρυνση του Μιχαήλ Φεντόροφ. Να υπογραμμίσω και να βάλω σε παρένθεση αυτό το στοιχείο, και όλα αυτά σύμφωνα με πηγές που έχουμε από το Reuters. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σε νέα ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, την ώρα που ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βρετανίας, ο κ. Στάρμερ, μετέβη εχθές στο Κιέβο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Περισσότερα από 4 χρόνια και όλες μετά τη ρωσική εισβολή, οι καθημερινές επιθέσεις συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλες απώλειες. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος πιο φωνικός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, πίσω μόνο από τον Απρίλιο του 2022. Πιο συγκεκριμένα, στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν. Στην Οδυσσό, η οποία έγινε στόχος για 5η συνεχόμενη μέρα, σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. 3 ακόμα έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν στην Ζαπορίζια. Ενώ η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 122 drones και 2 πυράβλους, υποστηρίζοντας πως καταρρίφθηκαν 101 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Ουκρανία λοιπόν από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι έπληξε 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνολικά 116 σκάφη έχουν γίνει στόχο στην Αζοφική Θάλασσα μέσα στον Ιούλιο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπως σας προανέφερε, ο κ. Στάρμερ συναντήθηκε στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία από τις τελευταίες επισκέψεις του ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ανακοίνωσε και η Downing Street. Οι δύο ηγέτες εξέτασαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εξοπλισμό της Ουκρανίας, καθώς και τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρώσουν και στη συνέχεια οι σύμμαχοι του Κιέβου. Αυτά τα σχετικά και τα νεότερα από το Ουκρανικό. Να υπογραμμίσουμε ότι οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, Εμμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μέρτς, αντίστοιχα συναντήθηκαν εχθές 5η στην Κολονία και συζήτησαν την εμβάθυνση κυρίως της συνεργασίας σύμφωνα με πληροφορίες των δύο ισχυρότερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πυρηνική αποτροπή, την πυραυλική άμυνα και τις δυνατότητες επιθέσεων μεγάλου βεληνικού. Στη συνάντηση έρχεται εβδομάδες αφότου οι βιομηχανικοί ανταγωνισμοί, θυμάστε, ανάγκασαν το Παρίσι και το Βερολίνο να εγκαταλείψουν το εμβληματικό αεροπορικό πρόγραμμα Future Combat Air System, σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιέζουν και την Ευρώπη να επανεξοπλιστεί. Την ίδια ώρα πάντως καθυστερεί σε ένα γαλλογερμανικό έργο για το άρμα μάχης επόμενης γενιάς τα εμπόδια στο πολυεθνικό πρόγραμμα Eurodrone, που αποσκοπεί και στην κατασκευή ενός drone ανταγωνιστή του αμερικανικού Reaper, και αυξανόμενος ανταγωνισμός εντός της Ευρώπης βρέθηκαν επιτάπητος και σε πρώτο πλάνο αναφορικά με την συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν και του Φρίντριχ Μέρτς. Συνεχίζουμε στην Ισπανία, γιατί η σύζυγος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ θα προσαχθεί σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου ενόρκων για τις κατηγορίες της αθέμητης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης. Αποφάνθηκε μόλις εχθές 5η το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, μια απόφαση που θεωρεί το και νέο πλήγμα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, η οποία εδώ και μήνες συνταράσσεται από έρευνες για διαφθορά αλλά και αρκετά σκάνδαλα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Περνάμε σε Μουντιάλ 2026 τώρα, γιατί ο καπνός καταρχάς έχει υπάρξει συναγερμός, μεταφέρω, από τις πυρκαγιές στον Καναδά εν ώψη και του τελικού. Ο καπνός μάλιστα από τις πυρκαγιές πιο συγκεκριμένα στον Καναδά έχει καλύψει μεγάλο μέρος των βόρειο-ανατολικών Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, προκαλώντας και συναγερμό εν ώψη και του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή αυτή στο New Jersey, αλλά ένα ψυχρό μέτωπο που αναμένεται ίσως και να βοηθήσει να διαλυθεί αυτή η επικίνδυνη ομίχλη εγκαίρως. Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι αναμένεται να παρακολουθήσουν τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της κατόχου του τίτλου Αργεντινής και της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας, ενώ άλλοι 50.000 αναμένεται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από το Central Park στο Manhattan. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε τις επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με το ζήτημα των πυρκαγιών και αν θα συνεχίσει αυτός ο καπνός από τις πυρκαγιές να πλήττει τις διάφορες περιοχές των ΗΠΑ. Να δούμε και το χρόνο μας. 9:37 πρώτα λεπτά. Στην Τουρκία τώρα 2 Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν. Να ενημερώσω στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Σοφία. Οι 2 Ρώσοι στο μεταξύ, πολίτες μεταφέρθηκαν και σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασή τους από την χώρα.
Στην Ιταλία. Για την γέφυρα της Γένοβας που κατέρευσε στις 14 Αυγούστου 18, θυμίζω, και κόστισε τη ζωή σε 43 άτομα, η Ιταλική δικαιοσύνη εξέδωσε εχθές μόλις μία σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για την κατάρρευση αυτής της γέφυρας και ουσιαστικά ζήτησε συνολικά 400 χρόνια κάθειρξη στους 57 κατηγορούμενους για την τραγωδία. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Τις διεθνείς ειδήσεις παρακολουθήσαμε μόλις τώρα σε αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, του σημερινού μας μαγκαζίνου. Έχουμε σε αναμονή ακόμα δύο ενότητες. Πάμε να περάσουμε ωστόσο σε ένα σύντομο break, να έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι για επόμενα θέματα επικαιρότητας εδώ στον Easy 97,2. Μέχρι και τις 2 συνεχίζουμε παρέα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στις θέσεις μας. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Εδώ συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος των ενωτήτων μας και της επικαιρότητάς μας για σήμερα εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, αλλά είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε. Περάσουμε τώρα στην πρώτη, τελευταία και πέμπτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, όπου θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Να θυμίσω, αν και δεν ξεχνιέτε, σήμερα Παρασκευή, σήμερα 17 του μήνα, Παρασκευούλα λοιπόν, ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο και είναι και μια πολύ καλή στιγμή για να σκεφτούμε τι θα κάνουμε αυτό το σουκού. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με την αθλητική δισιογραφία μας και να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, γιατί είχαμε κάποια νεότερα με αρνητικό όμως πρόσημο. Απίστευτα άτυχος, να ενημερώσω, στάθηκε ο Ίγκι Ίγκασον με τον Ισλανδό αμυντικό του Παναθηναϊκού να χάνει και όλη τη χρονιά, αφού υπέστη και ολική ρήξη υγείας του. Αυτό ανακοινώθηκε μόλις εχθές. Ο Ίγκασον αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Rapid Vienna στην Αυστρία και δεν υπήρχαν και υπήρχαν μάλιστα και φόβοι στο πράσινο στρατόπεδο για αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό. Δυστυχώς οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Ο Ισλανδός αμυντικός του Τριφυλιού υπέστη, όπως σας προανέφερα, ολική ρήξη υγείας του στο δεξί γόνατο και θα χάσει και ολόκληρη την χρονιά. Ο Γιάκοπ Τώρα Νίστρουπ καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την αμυντική γραμμή εν ώψη και της νέας σεζόν, ενώ ίσως επιταχυνθεί και η μεταγραφή στόπερ, όπου έτσι και αλλιώς ήταν στα άμεσα σχέδια της ομάδας. Αυτά μεταξύ άλλων για τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, αυτά έχουν ουσιαστικά, προκύπτουν ουσιαστικά τέτοια δεδομένα και τέτοιες εξελίξεις. Θα δούμε πώς θα δράσει και ο Γιάκουμπ Νίστρουπ το επόμενο διάστημα για την αμυντική ουσιαστικά γραμμή του Παναθηναϊκού. Να μεταφέρω τώρα ότι η Super League έκανε και γνωστό το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος για την σεζόν 2026-2027, με την πρεμιέρα να γίνεται το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου. Λίγο πριν μάλιστα γίνει γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων για τις 14 ομάδες της Super League για την νέα σεζόν, η διοργανώτρια αρχή δημοσιοποίησε και τις ακριβείς ημερομηνίες για τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περίοδου πριν τα play-off και τα play-out. Το βράδυ της Πέμπτης τώρα θα προκύψει και η κλήρωση του πρωταθλήματος, με όλες τις ομάδες να μαθαίνουν και την σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους στη νέα σεζόν της Super League. Και εδώ στο ακριβώς αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και όλα τα νεότερα για το θέμα αυτό. Θέλω να προχωρήσουμε στα νέα του τένις και στον Στέφανο Τσιτσιπά, γιατί έκανε θρίλερ, θέλω να πω, τον αγώνα με τον Ζερόμ Κιμ και κατάφερε τελικά να φτάσει και στην νίκη με 2-1 σετ και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά. Με το μάτς να έχει διακοπεί μάλιστα στο 1-1 σετ και 5-5 game στο τρίτο σετ λόγω ορατότητα στο κόρτ, οι δύο αθλητές συνέχισαν μία ημέρα μετά τη μάχη τελικώς και ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να κάνει και δύο υπερβάσεις, να σημειώσουμε, για να φτάσει και στη νίκη. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έδωσε και διπλό break point στον Ζερόμ Κιμ, αλλά κράτησε στη συνέχεια την ψυχραιμία του και πήρε και το προβάδισμα με 6-5 πριν οδηγηθεί η αναμέτρηση σε tie break. Εκεί ο Ελβετός τενίστας βρέθηκε να προηγείται από την αρχή σε mini break, αλλά και πάλι ο Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή και με 7-5 έφτασε τελικώς στο 2-1 στα set, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στο τρίτο γύρο του ελβετικού τουρνουά. Πολλά συγχαρητήρια να του ευχηθούμε. Λοιπόν, είχαμε και μια βόμβα του Athletic και αφορά τον Χρήστο Τζόλι. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Στην Arsenal φαίνεται ότι θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν και σύμφωνα με πληροφορίες, τίποτα δεν είναι επίσημο, να το υπογραμμίσω αυτό, ο Χρήστο Τζόλι, αφού η αγγλική ομάδα εμφανίζεται να έφτασε και σε συμφωνία με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού. Έχοντας ξεχωρίσει από την αρχή του καλοκαιριού την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι, η Arsenal πίεσε κάπως έτσι τα νήματα, πίεσε λίγο τα νερά για την απόκτηση του
πίεσε μάλλον τα νερά. Με συγχωρείτε, την Club Breeze και η χρηστή τελικό τομή φαίνεται ότι βρέθηκε στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με ρεπορτάζ του The Athletic, υπήρξε και συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για να γίνει ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ κάτοικος του Λονδίνου. Η Arsenal από τη μεριά της έχει φτάσει και σε συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει το δημοσίευμα, με την Club Breeze για την απόκτηση του extreme χρήστου Τζόλι, όπως ανέφερε και σας προανέφερα και εγώ με τη σειρά μου το ρεπορτάζ του κορυφαίου βρετανικού μέσου. Ξαναλέω, δεν έχουμε επίσημα νεότερα και επίσημες ανακοινώσεις, αλλά από όσα δείχνουν έτσι τα δεδομένα, μάλλον θα προκύψουν τις επόμενες μέρες. Και προχωράμε στο Super Cup, όπου η ΕΟΚ αποφάσισε να γίνει και πάλι το Super Cup του μπάσκετ στην Ρόδο, όπου πέρσι ο Ολυμπιακός κατέκτησε, να θυμίσω, τον πρώτο τίτλο της σεζόν με απόντα τον Παναθηναϊκό που βρισκόταν στην Αυστραλία. Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει και κανονικά το παρόν στο Super Cup για την φετινή χρονιά, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που συμπλήρωσαν και την πρώτη τετράδα στην περσινή Greek Basketball League. Το τουρνουά τώρα θα διεξαχθεί το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος βεβαίως έτους, με τους δήμοι τελικούς το Σάββατο και τον τελικό την Κυριακή. Ενώ πέρσι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 92-83, να κάνουμε και ένα reminder, τον Προμηθέα Πάτρας, κατακτώντας και τον Κικ, κατακτώντας και τον τίτλο. Αυτά και τα νεότερα για το Super Cup, όπου ανακοινώθηκαν και είχαμε και την επίσημη μάλιστα ενημέρωση την χθεσινή μέρα. Και από το Super Cup να περάσουμε στο Nation League, γιατί και εκεί είχαμε κάποιες έτσι επιμέρους εξελίξεις. Η εκτελεστική μάλιστα επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε πως ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σερβία, που είναι προγραμματισμένη για τις 16-11 για το Nation League, θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Απομένει ωστόσο η έγκριση της UEFA. Αυτό το τοποθετώ σε μια παρένθεση. Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου λοιπόν, και είναι και η τελευταία της γαλανόλευκης στον όμιλο του Nation League. Οι άλλες δύο τώρα εντός έδρας αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία τον Οκτώβριο θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Υπενθυμίζεται ότι οι υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας στο Nation League ξεκινούν από το Βελιγράδι στις 24 Σεπτεμβρίου και τον αγώνα με την Σερβία. Αυτά και τα νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Και να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενο δημοσίευμα. Κοιτάω και το χρόνο μου. Στο μεταξύ 7 και 28 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε τι συνέβη και τι μέλη γενέστε με αυτή τη συμφωνία ΑΕΚ και Ολυμπιακού για την παραχώρηση τη Σούνελ Αρένα. Ο Ολυμπιακός αναγκαστεί, όπως καταλαβαίνετε, να μείνει μακριά από το ΣΕΒ για λίγους μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν και οι εργασίες στο φαλιρικό στάδιο, που αναμένουμε να δούμε και το νέο γήπεδό του από την νέα σεζόν. Το νέο ΣΕΒ αναμένεται να είναι έτοιμο να ανοίξει και τις πύλες του στο δεύτερο μισό της επόμενης χρονιάς, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει να βρει προσωρινή στέγη, προσωρινή έδρα τους πρώτους μήνες της σεζόν. Οι Πειραιώτες μάλιστα έχουν έρθει και σε επαφές με την ΑΕΚ, έτσι ώστε να του παραχωρηθεί η Σούνελ Αρένα, τόσο για τους αγώνες της EuroLeague όσο και για αυτούς της Greek Basketball League. Οι δύο ομάδες φαίνεται ότι έχουν καταλήξει και στη συμφωνία. Αυτά αναφέρουν και τα ρεπορτάζ αλλά και οι πηγές που έχουμε για την παραχώρηση του γηπέδου, με κλιμάκιο του Ολυμπιακού να έχει επισκεφτεί και την Σούνελ Αρένα για να δει και τους χώρους και να τσεκάρει βεβαίως και τις βελτιώσεις που πιθανόν χρειάζεται, έτσι ώστε να πληρούνται και οι προδιαγραφές της EuroLeague. Φαντάζομαι θα έχουμε και το τελικό OK τις επόμενες μέρες αναφορικά με αυτό το θέμα. Επιστρέφουμε στα νέα του τένις, αυτή τη φορά για την Μαρία Σάκαρη, η οποία θα διεκδικήσει το βράδυ της Παρασκευής σήμερα ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του Athens Open. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, νούμερο 37 να θυμίσω του κόσμου, θα αντιμετωπίσει την Alicia Parks, νούμερο 70, για τα προημιτελικά στο τουρνουά της Αθήνας. Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρης θα ξεκινήσει μετά τις 7.30 τη σημερινή μέρα το απόγευμα. Αυτή θα είναι μάλιστα και η τρίτη συνάντηση των δύο παικτριών στο τουρ. 25χρονη Αμερικανίδα προηγείται, να σας πω, στο head to head με 2-0. Όποια τώρα περάσει στα ημιτελικά θα συναντήσει και μία εκ των Βαλέντοβα, η Σασνοβίτσα Ιλί, αναφέρεται στην
ενημέρωση, την επίσημη ενημέρωση που έχουμε. Θα είμαστε στις οθόνες μας για να δούμε και τι μελιγενέστε με αυτό το ντουο Μαρία Σάκαρη Αλίσια Πάρκς που θα διαγωνιστούν και θα αναμετρηθούν στις 7.30 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή 17 του μήνα. Και κλείνουμε λοιπόν με τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο σε αυτό το σημείο για να περάσουμε για αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα στην Αττική. Για σήμερα Παρασκευή επίσης ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτή την πέμπτη και προτελευταία σειρά και προτελευταία στήλη τη σημερινή μα εκπομπή. Εδώ βεβαίω στο καθημερινό μα μαγκαζίνα, το οποίο συνεχίζεται, μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ιζ 97,2. Απομένει άλλη μια ενότητα, όπου σε λίγα δευτερόλεπτα θα δούμε και τα απολαυστικά μα τράι από το χώρο θέαματο, έτσι για να αλλάξουμε κλίμα από την επικαιρότητα και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο και τη σημερινή μα εκπομπή. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Και κάπως έτσι λοιπόν είμαστε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2, όπου τώρα έχουμε παρακολουθήσει, υπενθυμίζω, το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την καθαρόαιμη επικαιρότητα και τη ζωγραφία. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε διάθεση και να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, από το χώρο του πολιτισμού που τόσο αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά και τη σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ξεκινήσω με Super Wow. Μουσικά νέα και αφορούν τη και μοναδική Lana Del Rey, η οποία ετοιμάζει, θέλω να σας πω, την επιστροφή της, όχι με ένα, αλλά με δύο άλμπουμ. Διπλή λοιπόν δισκογραφική επιστροφή για τη Lana Del Rey. Μέσα από ανάρτησή της μάλιστα στα social media, η τραγουδίστρια εξήγησε πως κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του Stove γεννήθηκε και σταδιακά και ένα δεύτερο ξεχωριστό project. Όπως ανέφερε, τα δύο άλμπουμ προέκυψαν μάλλον την ίδια δημιουργική περίοδο, όμως το καθένα αποτυπώνει διαφορετικές εκφράσεις, διαφορετικές πτυχές των εμπειριών αλλά και των συναισθημάτων της, και πραγματικά δεν βλέπουμε την ώρα γιατί αυτές οι δύο δισκογραφικές δουλειές θα έλθουν μέσα στο 2026. Μένουμε συντονισμένοι και θα έχουμε όλα τα νεότερα σύντομα. Θέλω να περάσουμε τώρα στο Attica Roots Festival, γιατί πρέπει να κάνω και ένα μεγάλο reminder, γιατί το φεστιβάλ σε λίγες μέρες κλείνει αυλαία. Αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, το οποίο ουσιαστικά επενδύει στη ζωντανή σχέση με την παράδοση, είναι το φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, να θυμίσω, και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστολού Παύλου. Πρόκειται για μια γιορτή που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία και σε λίγες μέρες εκπνέει η προθεσμία, όπως λέμε. Μέχρι και τις 25 λοιπόν Ιουλίου μπορείτε να απολαμβάνετε αγαπημένες μπάντες, αγαπημένους καλλιτέχνες. Η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό και για περισσότερες πληροφορίες, γιατί πρέπει, αξίζει να προλάβετε έστω και μία, τέλος πάντων, συναυλία, έστω και ένα δρόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε και στο www.attikaroots.gr για πολλές περισσότερες, για πολλά περισσότερα details όσον αφορά το Attica Roots Festival το φετινό. Επαναλαμβάνω ξανά, η είσοδος όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για τον κοινό. Και επαναρχόμαστε στα μουσικά, αλλά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, γιατί έχουμε τώρα μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη που έχει οργανώσει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ταξιδεύει στη Βόρεια Εύβοια για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και φέρνει εκεί στον τόπο μουσική και πολιτισμό μέσα από ένα πλουτισμένο και πολυδιάστατο πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων. Τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα συνθέτουν μια γιορτή πολιτισμού που απλώνεται από τώρα, από τον Ιούλιο. Έχει ξεκινήσει έως και το Σεπτέμβριο, όμως σε διαχρονικά και εξαιρετικά μοναδικά χωριά της Βόρειας Εύβοιας, Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη και Λίμνη Εύβοιας. Μια θαυμάσια ευκαιρία για να συνδυάσετε και τις διακοπές σας αλλά και τις πολιτιστικές εμπειρίες της περιοχής. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που είδαμε μόλις τώρα εδώ στον Easy 97,2. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Καταλήξαμε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ διακοπές. Κάνεις και σούξου μουξου. Ακριβώς γι' αυτό μου λέει. Του λέω, α, για να κάνεις κι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν κάνουμε σούξου μουξου διακοπές. Του λέω, δεν κάνεις σούξου μουξου στις διακοπές. Μου λέει,
2: δεν κάνω
1: διακοπές,
2: πράγματα.
1: Δεν λέγονται.
2: Δεν κάνω πράγματα στις διακοπές. Που κάνω στην καθημερινότητά μου.
1: Α, ναι.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Καθημερινά κάνεις σούξου μουξου.
2: Στην καθημερινότητά μου, γιατί παίζω καθημερινά τένις. Αλλά είναι ένα από τα χόμπι μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.